αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Θα μου θυμίζει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η υπανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
2: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
1: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
2: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
1: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
3: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
1: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
4: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
1: Λοιπόν,
5: πληρώνεις γι' αυτό?
1: Ναι, είτε πληρώνεις 35 ευρώ.
5: Ω, Παναγία.
1: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
1: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν. If I should stay.

0: πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
2: Μάλιστα.
1: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
2: Ναι.
1: Σβήσει ο άλλος, κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
2: Ορίστε.
3: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
1: Του λέει ο άλλος.
2: Ναι.
1: Ελένη,
2: μπράβο.
1: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
2: Ναι.
1: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
4: Συγγνώμη.
1: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
5: Τι έλεγε.
1: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Οπότε μην κοιμηθεί αλήτη.
5: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση. Και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
5: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
1: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
6: Ερώτημα.
1: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Και τη αλληνή η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
6: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στι

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
1: Το ήξερες εσύ και εσείς που ακούτε ότι το πολύ καστρό, κάτσε να δω από ποια μεριά πάει. Ναι, δεν είναι σαν το ωραίο καστρό. Έχω μια βάφτιση την Κυριακή και μου λέει είναι στο πολύ καστρό. Λέω τέλεια, θα πω και το μαργαρίτι, μήπως πιω ένα καφέ. Δεν είναι. Είναι Κυλκής. Δεν το περίμενες από μένα που μέχρι πρόπερς νόμιζα ότι Σύνδος είναι νησί. Να νομίζω ότι το πολύ καστρό είναι δίπλα στο ωραίο καστρό. Σε παρακαλώ πολύ.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
2: Μαμά.
1: Το φαντάζεστε αυτό?
3: Εγώ το φαντάζομαι.
1: Μιλάει λίγο πολύ και έχει τα φασολάκια.
2: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι. Ούτε μαγειρικούλα.
1: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
2: Πολύ ωραία.
1: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
4: Ερώτημα.
1: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
5: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
1: Και αυτό και εκεί και είμαι κι εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
2: Τι θες να πεις, μάνα?
1: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και.
6: Είμαστε έτοιμοι.
7: Πάμε λίγο.
1: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
8: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
3: Γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι?
1: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
9: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
1: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού μετά από τη συμπεθέρια.
10: Τι λες, μάνα?
1: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
2: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλει.
1: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμεί, αυτή είναι ζών. Θα το μάθει στην εκκλησία.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Bieber in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
1: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια.

0: διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έλα και ήρθε και Παρασκευούλα, τι ωραία, τι καλά, καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στο πρωινό Velvet της Παρασκευής 18 του Σεπτέμβρη.
3: Ωραία Παρασκευούλα και ζάχαρη και μέλι, ωραία και εμείς, ωραία παρεούλα μέχρι τις 11, με συγκλονιστικά τραγούδια και ωραία σουσουδάκια.
2: Να πω την αμαρτία μου τώρα, επειδή ας πούμε παράδειγμα όλη την εβδομάδα, στην καθημερινή μου διαδρομή περνάω πάντα από ένα πρατήριο.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, λοιπόν, έχω συγκλονίσει πάλι σήμερα, κάθε μέρα ανεβαίνει η βενζίνη, πού θα πάει αυτό το πράγμα. Τι θα γίνει, έχει πάει 2 ευρώ και 15 λεπτά και 16.
3: Εντάξει, θα πάρουμε άλογα και θα κινούμαστε με άνεση. Εξαιρετική επιλογή. Ή μπανιέρες με ροδάκια. Μόνο σε κατηφόρα μου.
2: Τι εναλλακτική είναι αυτή η άποψη.
3: Τι να κάνω, τι να αυτό.
2: Δεν ξέρω. Λοιπόν, έχουμε πολλοί. Έχουμε Phil Collins, έχουμε και Pink. Και όταν επιστρέψουμε, ταυτότητα σημερινή ημέρα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Τι γυναίκα, τι καλλιτεχνάρα, το λέμε συνεχώς. Pink, τη λατρεύουμε. Just like a pill. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Πάμε για ταυτότητα ημέρας.
1: Yes.
0: Γιορτάζει ο Ρωμίλος και η Ρωμιλία.
1: Χρόνια σας πολλά, να σας χαιρόμαστε.
0: Και η Αριάδνη.
1: Αχ, τι ωραίο όνομα. Χρόνια σου πολλά.
0: Είναι Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου.
1: Οκ.
0: Καλό είναι γενικότερα να διαβάζουμε.
1: Οτιδήποτε, ναι.
0: Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών.
1: Και καλό θα ήταν να μην υπάρχει καν ημέρα, να ήταν αυτονόητο.
0: Παγκόσμια μέρα ελέγχου των υδάτων.
1: Okay. Okay.
0: Και Παγκόσμια μέρα μπαμπού.
1: Και γιατί όχι.
0: Λοιπόν, 1851 σαν σήμερα κυκλοφορεί το πρώτο βιβλίο της εφημερίδας New York Times.
1: Yes.
0: Έγινε έθλια η ΑΕΚ, η ποδοσφαιρική ομάδα, γιατί σαν σήμερα το 1924, ναι, το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό της ίδρυσής της.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: 1946, η Edith Piaf δίνει συνεδρία στο θέατρο Κοντοπούλη στην Αθήνα. Η 31 τότε χρονών Γαλλίδα τραγουδίστρια θα γνωρίσει τον τότε 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρν και θα τον ερωτευτεί σφοδρά.
1: Να σε έχει ερωτευτεί τώρα η Edith Piaf.
0: Ναι, χωρίς ανταπόκριση.
1: Απίστευτο. Δεν ήθελε ο
0: Δημήτρης. Ενώ σήμερα, 2013, σαν σήμερα, είναι επέτειος από το θάνατο του Παύλου Φίσα.
1: Τώρα είναι μαζί και η αποφυλάκηση του
0: Κασιδιάρη.
1: Είναι η επέτειος. Απλά να έχετε το μυαλό στο κεφάλι σας. Μόνο
0: σωστό,
1: αυτό θα πω.
0: Σωστό,
1: μόνο αυτό.
0: Σωστό. 1905 γεννιέται η Γκρέτα Γκάρμπο, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Γκρέτα Λοβίσα Γκουτσταφστόν.
1: Yes.
0: Ήταν Σουηδή ηθοποιός. Ενώ το 1970 φεύγει από τη ζωή ο Τζιμ Χέντριξ, Αμερικανός ρόκερ που άφησε το στίγμα του στην παγκόσμια μουσική σκηνή, όσο κανείς άλλος κιθαρίστας.
1: Α, νόμιζα ίδρυσε τον Τζιν.
0: Ο Τζιμ Χέντριξ.
1: Χέντριξ. Τζινάκι, ωραίότατο. Με μια φλούδα αγκούρι.
0: Τέλειο.
1: Εξαιρετικό.
0: Πολύ, πολύ καλό.
1: Πολύ ωραίο είναι.
0: Πολύ ωραίο. Έχουμε Man at Work, Eros Ramazzotti και Mark Ronson για να επιστρέψουμε με τις ζωδιακές προβλέψεις.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart, εδώ στο πρωινό Velvet της Παρασκευής. Πάμε για αστρολογικές προβλέψεις.
1: Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη και φέρνει μαζί τις μικρές καθυστερήσεις, παρεξηγήσεις και καταστάσεις που μπορεί να δοκιμάσουν την υπομονή σας. Αναλυτικά για τους κρυούς, οι καθυστερήσεις ίσως αναγκάσουν να βρεις εναλλακτικούς τρόπους για να κάνεις τα πράγματα και να επικοινωνήσεις με τους άλλους. Τα βράκια, κάποιοι τομείς της ζωής σου σε ενθαρρύνουν να αφήσεις τα πράγματα να κυλήσουν πιο ελεύθερα. Για τα διδυμάκια, η ανάγκη να τακτοποιήσετε τις υποχρεώσεις σας μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονη σήμερα. Καρκινάκια, σήμερα μπορεί να νιώσετε κάποια πνευματική κόπωση. Για τους λέοντες, για λίγο μπορεί να σου φανεί ότι τα αρνητικά υπερτερούν των θετικών για σήμερα. Παρθενάκια, τα οικονομικά ή τα συναισθηματικά εμπόδια και οι προκλήσεις μπορούν να σας βοηθήσουν να ανακαλύψετε σημαντικές σας ανάγκες. Για τα ζυγάκια μας, μια μικρή αλλά ίσως άβολη αλήθεια μπορεί να έρθει στην επιφάνεια σήμερα. Σκορπιέ, μπορεί να νιώσεις εξάντληση ή επιβαρημένος τέλος πάντων από πρόσφατα προβλήματα που έχουν καταβάλει μεγάλο μέρος της σκέψης σου. Για τους τοξότες, οι σχέσεις μπορεί να αποκτήσουν ένα πιο σοβαρό τόνο σήμερα και να δυσκολεύεσαι να κάνεις ουσιαστικές συζητήσεις. Εγώ και ρε, οι ευθύνες μπορεί να σου φανούν πιο βαριές ή να έρθεις αντιμέτωπος με μια απογοητευτική απόρριψη. Υδροχωάκια, χρειάζεται να προσέξεις τι λες αλλά και τον τρόπο με τον οποίο το λες, καθώς μια μικρή διαφωνία μπορεί εύκολα να ξεφύγει. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, ίσως εκνευριστείς με ανθρώπους που φαίνεται να αντιμετωπίζουν με ελαφρότητα τους φόβους ή τις ανησυχίες σου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό οικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
3: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.

0: Είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
4: Και έχουμε όλη τη δυνατότητα πια να απολαύσουμε ένα τραπέζι, μάλλον με γαλλική φινέτσα. Αυτό είναι το σωστό. Αρκεί μια στάση στα Lidl, εκεί που θα βρεις πάνω από 35 γαλλικές επιλογές από αλαντικά, λουκάνικα και τυριά μέχρι πατέ, πίτες και λαχταριστές λιχουδιές.
5: Διαλέξτε τα αγαπημένα σας, συνδυάστε τα όπως λαχταράτε και θα είναι σαν να ανοίξατε το δικό σας γαλλικό μπιστρό στο σπίτι για να υποδεχτείτε τους αγαπημένους σας και την παρέα σας σε μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία με άρωμα Γαλλίας, εννοείται μόνο από τα Lidl.

0: Λατρεμένη και αγαπημένη Amy Winehouse, Rehab, εδώ είμαστε, πρωινό Velvet, και στο ήξερες ότι τη ημέρα, τι άλλο από τη συγκέντρωση και πορεία σήμερα για τα 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Είναι ναι, στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καμάρα. Αυτή θα συμμετέχουν μέλη συλλογικοτήτων, άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου, φοιτητές αλλά και μέλη της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Γι' αυτό το λόγο θα είναι κλειστοί και 4 σταθμοί του μετρό από τις 4 το απόγευμα.
1: Από νωρίς το κλείνουν.
0: Από νωρίς, ναι. Βενιζέλο, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο.
1: Ναι.
0: Θα κλείσουν. Εντάξει, είναι μετά από εντολή της αστυνομίας. Θα περνούν οι σταθμοί, δηλαδή μπορείτε να πάρετε, απλά να πάτε σε δρομικό σταθμό,
1: ας πούμε. Ναι, ναι, να κατεβείτε αλλού.
0: Οπότε να είστε προετοιμασμένοι για σήμερα το απόγευμα.

0: Likely στο υπέροχο I Follow Rivers. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
1: Λοιπόν, η μία συγκεκριμένη συνήθεια που οι περισσότεροι σνομπάρετε και μας κάνει κοινωνικούς και συναισθηματικά ευφυείς ανθρώπους.
0: Α, για να ακούσω.
1: Η οποία είναι το διάβασμα. Το διάβασμα εννοείται λογοτεχνικών βιβλίων, έτσι.
0: Ναι,
1: το διάβασμα βιβλίου.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί να θεωρείται μια μοναχική δραστηριότητα σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Harvard. Στην πραγματικότητα λειτουργεί ως μια προηγμένη εξάσκηση κοινωνικών δεξιοτήτων, γιατί όταν διαβάζουμε ένα μυθιστόρημα, ο εγκέφαλός μας υποχρεώνεται οριακά να κατασκευάσει από το μηδέν έναν ολόκληρο κόσμο και να μπει στο μυαλό διαφορετικών χαρακτήρων. Όπως εξηγεί ο Νίκ Μπάτρικ, που είναι ο επικεφαλής της έρευνας και επίκουρος καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, η διαδικασία αυτή σε αναγκάζει να έρθει αντιμέτωπος με διαφορετικές οπτικές γωνίες. Παράλληλα, σημειώνεται ότι η μυθοπλασία προσφέρει μια συναισθηματική προσομοίωση του πραγματικού κόσμου που ζούμε, καλώντας μας να αναλογιστούμε εμπειρίες εντελώς διαφορετικές από τις δικές μας και να είμαστε πιο alert σε μια κοινωνική συνθήκη που μπορεί να προκύψει στη δικιά μας εντελώς πραγματική πραγματικότητα.
0: Πραγματικότητα. Έτσι είναι.
1: Είδες το διάβασμα που το έχετε λίγο.
0: Και ο καθένας
1: μια χαρά.
0: Πλάι την ιστορία του είναι μοναδική σε αυτό το
1: ακριβώς αυτό.
0: Υπέροχα, πάρα πολύ ωραία.

0: εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό από υπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
5: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
6: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
7: Η ώρα είναι 8. Χορηγός της ώρας, η Nutravit Premium Brand.
8: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε στα κόκκινα, από την απέναντι μεριά στο ύψος των Σικαιών και λίγο μέχρι την Νεάπολη εκεί έχουμε καθυστερήσεις. Κάθοδος λεωφόρος Παπα-Νικολάου έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, όπως επίσης από ό,τι βλέπω εδώ πέρα και από το πανόραμα κατεβαίνει τη Μεγάλο Αλεξάνδρου, είμαστε σε πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Κωνσταντινού Καραμαλή και στα δύο ρεύματα. Στο κέντρο Τσιμισκή και Εγνατία κινούνται σχετικά καλά. Η κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη, κλασικά προβλήματα, αλλά έχουμε τώρα προβλήματα και στην άνοδο πια.
1: Yes.
0: Δυτικά οι γνωστές οι διασταυρώσεις. Επίσης στο ύψος των Κτέλης, στη Μοναστήριο, στα Φανάρια έχουμε αυξημένη κίνηση και το κλασικό φανάρι στο Κορδελιό, στην εσωτερική περιφερειακή. Όταν επιστρέψουμε, τρίκ για να δείχνουμε πιο έξυπνοι μπροστά στους άλλους.
1: Ωραία.
0: Λέμε σε περίπτωση που δεν είμαστε.
1: Αν είστε.
0: Ναι, αν είστε, μπράβο.
1: Ναι.

0: Lips INC, Funky Town. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet, πρωινό Παρασκευής. Και θα μιλήσουμε για trick, λέει, για να δείχνουμε πιο έξυπνοι μπροστά στους άλλους.
1: Yes.
0: Πιο συγκροτημένοι.
1: Ναι.
0: Όποιος το, γιατί εντάξει, να πιστεύω. Φράση νούμερο 1. Μίλα πιο αργά και με παύσεις. Ένα από τα πιο απλά ισχυρά εργαλεία επικοινωνίας είναι ο ρυθμός της ομιλίας, λέει. Οι άνθρωποι που μιλούν πολύ γρήγορα συχνά δίνουν την εντύπωση άγχους ή επιφανική σκέψη, ενώ όσοι μιλούν πιο αργά θεωρούνται πιο σίγουροι και σκεπτόμενοι.
1: Ένα ωραίο μέτρο όμως να βρείτε. Μην μιλάτε και σαν να είστε.
0: Σωστό.
1: Ναι, παραμορφωμένοι.
0: Σωστό. Κάνε καλές ερωτήσεις αντί να δίνεις μόνο απαντήσεις.
1: Σωστό, ωραίο.
0: Έτσι, μια καλή ερώτηση δείχνει ότι έχεις καταλάβει το θέμα, σκέφτεσαι κριτικά και ενδιαφέρεσαι πραγματικά για τη συζήτηση.
1: Μπράβο, ναι.
0: Μάθε να συνοψίζεις απλά πολύπλοκες ιδέες.
1: Ναι, μην τα λες από την αρχή του κόσμου.
0: Μπράβο, σε μια πρόταση, ρε παιδιά.
1: Αυτό, υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο.
0: Δώσε την εντύπωση, αυτό μου αρέσει, ότι ακούς πραγματικά. Κράτα οπτική επαφή χωρίς να είναι έντονη ή πιεστική. Κούνε ελαφρά το κεφάλι σου όταν συμφωνείς, ξέρω εγώ, διαφωνείς.
1: Ωραίο είναι
0: όταν
1: αυτό.
0: Όταν ακούς, όταν δεν ακούς.
1: Ναι.
0: Και κλείνουμε, μην προσπαθείς να ξέρεις τα πάντα. Δείξε, λέει, κριτική. Ωραία. Σκέψη.
1: Μη διακόπτεις βασικά για να μας αποδείξει, ναι, ότι ξέρεις τα πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχουν πιο συχαμένοι άνθρωποι από αυτούς που υπάρχει ήδη μια συζήτηση, υπάρχει ένα πέρα δόθε και πάνε να χωθούν σαν να μην πω
0: το
1: για
0: περίφημα...
1: να πούν το δικό του.
0: Εγώ να σας πω, εγώ να σας πω.
1: Μισό λεπτό λίγο, συγγνώμη που διακόπτω. Σταμάτα να μου ζητά συγγνώμη που διακόπτεις και μη διακόπτεις. Άσε με να τελειώσω αυτό που θέλω να πω εγώ. Κανείς δεν νοιάζεται αυτή τη στιγμή αυτό που θες να πεις εσύ. Και μόλις τελειώσει η συζήτηση, αν σε παίξουμε στην παρέα μας, πες μας κι εσύ αυτό που θες.
0: Ναι,
1: φίλε
0: μας.
1: Τώρα. Δηλαδή, και συγγνώμη που διακόπτεις. Σταμάτα να ζητάς συγγνώμη. Μη διακόπτεις. Πολύ απλό.
0: Έτσι.

Λατρεύετε τη μουσική της δεκαετίας του 80. Εδώ ακούτε περισσότερα 80's από κάθε άλλο ραδιόφωνο. 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Cardigans στο υπέροχο My Favorite Game εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, τα απόλυτα υπερτυχερά ζώδια του τελευταίου τριμήνου του 26. Φτάσαμε να λέμε για τελευταίο τρίμηνο. Κι όμως, παιδιά, τίποτα.
0: Ωραία.
1: Ένα φτέρνισμα δρόμος και θα λέμε καλή χρονιά. Mm-hmm. Στο νούμερο 1, με συγκλονιστική διαφορά από τον δεύτερο, είναι τα διδυμάκια. Μπαίνουν σε μια φάση όπου η επικοινωνία, οι γνωριμίες και οι μετακινήσεις μπορούν να λειτουργήσουν καταλυτικά. Αλλάζει η ζωή σας. Μία συζήτηση που φαίνεται αρχικά ασήμαντη μπορεί να οδηγήσει σε μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία, ενώ μια επαφή από το παρελθόν ίσως επανέλθει με διαφορετικούς όρους. Στο νούμερο 2 συνεχίζει με το ασημένιο μετάλλιο ο Λέων. Για τον Λέοντα η επόμενη περίοδος μπορεί να αποτελέσει μια ευκαιρία να βγει ξανά στο προσκήνιο. Η αυτοπεποίθηση ενισχύεται και μαζί της μεγαλώνει η διάθεση να διεκδικήσει όσα πραγματικά θέλει. Μια επαγγελματική αναγνώριση και μια σημαντική συμφωνία μπορεί να αρχίσει να προχωρά με θετικά αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
1: Και κλείνουμε με τα γλυκόπιωτα τοξοτάκια, που είναι από τα ζώδια που μπορούν να αισθανθούν έτσι πιο έντονα αυτή τη θετική αλλαγή, μετά από μια περίοδο κατά την οποία μπορεί να υπήρξαν καθυστερήσεις, αβεβαιότητα, σκοτούρες, μύρι-μύρι. Ανοίγονται νέοι δρόμοι και δημιουργούνται προϋποθέσεις για σημαντικές εξελίξεις και επαγγελματικά έρχεται μια πρόταση, μια συνεργασία που μπορεί και να μην την έχετε καν ιδέα μέχρι τώρα, αλλά αποκτάει μεγαλύτερη δυναμική και θα φέρει τις αλλαγές που θέλετε.
0: Ωραία. Πάρα
1: άντε, βρε παιδιά, με το καλό.
0: Πάμε για διαφημίσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
3: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
4: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
7: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως. Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλά. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
9: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
10: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
9: Όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
11: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίς εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lille.
12: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
15: Στον leader της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
14: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
1: Εδώ είμαστε και στη Γαλλία. Ξέρουν καλά πως η απόλαυση δεν μπαίνει σε σειρά. Ξεκινάς με κάτι αλμυρό, συνεχίζεις με κάτι γλυκό και πριν το καταλάβεις επιστρέφεις ξανά στο αλμυρό. Στα Lidl λοιπόν θα βρεις πάνω από 35 γαλλικές επιλογές για να κάνεις αυτή την απολαυστική εναλλαγή.
2: Από εκλεκτά τυριά, αλαντικά μέχρι λουκάνικα, παγωτά και σοκολάτα, κρουασάν και λαχταριστά γλυκά. Βάλτε τα όλα στο τραπέζι, ακολουθήστε τη δική σας σειρά όπως λαχταράτε, φωνάξτε και την παρέα σας. Εννοείται πάντα από τα Lidl.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Σουάν Μέντες, Καμίλα Καπέλο, Σενιωρίτα, εδώ στο πρωινό βέλο της Παρασκευής. Και χθες στο βράδυ της Πέμπτης είχε πρεμιέρα ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος.
1: Α, κορυφή, ναι, ναι. Μορφή.
0: Μορφή με την κοινωνία άνω-κάτω, άνω-κάτω κοινωνία τέλος πάντων. Και είχε καλεσμένο τον Νίκο Καρβέλα.
1: Α, ωραίος.
0: Εντάξει, επιτυχία.
1: Αυτό, λοιπόν. Κεντρικός.
0: Λέει κάποια στιγμή, αφού λέει διάφορα για τον Καρβέλα, λέει και το εξής.
2: Για κάποιους είναι ίσως το soundtrack της ελληνικής παρακμής.
0: Ωραία, και αφού καλωσορίζονται, λένε. Συνεχίζει ο Καρβέλας παρακάτω, λέει.
3: Δεν νομίζω πως κανένας Έλληνας που ξέρει ελάχιστα για μένα νομίζει αυτή την κουβέντα. Αυτή είναι δικιά σου εκτίμηση, ότι είμαι ένα φαινόμενο παρακμής. Ένας άνθρωπος που έχει γράψει τους δαίμονες, τις καμπάνες του Εντελβάης, έχει γράψει φιλοσοφία, έχει γράψει ποίηση και όλα αυτά που έχω κάνει και τα τραγούδια, αποκλείεται για οποιονδήποτε, εκτός αν μιλάμε για κάποιους που είναι σε κάποιο φρενοβλαβείο. Άρα η τρίτη σου εκτίμηση ήταν εντελώς λανθασμένη.
2: Είπα κάτι άλλο. Είπα το soundtrack.
3: Ότι δεν ακούω καλό.
2: Ίσως να μην μίλησα εγώ δυνατά.
3: Όχι, άκουσα πάρα πολύ καλά.
2: Το
3: μην
2: αρχίσουμε έτσι.
3: Κοίταξε να δεις, θα σου πω κάτι. Μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αλάνθαστος σε ό,τι λέει.
1: Αλλιώτικα δεν μιλάει καθόλου.
3: Αν βάλουμε playback αυτό που είπες, είπες ότι για άλλους ίσως είναι εκείνο, ίσως είναι τα. Και άλλοι λένε ότι είναι και η προσωποποίηση της παρακμής. Το είπες αυτό. Θες να βάλουμε playback.
2: Αν είπα τη λέξη προσωποποίηση λάθος, ήθελα να πω τη λέξη soundtrack. Ανακαλώ.
3: Και το soundtrack λοιπόν, ούτε soundtrack είμαι, ούτε προσωποποίηση, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Μπορεί να είμαι οτιδήποτε άλλο εκτός από παρακμή. Είμαι ακμή.
0: Μ' άρεσε.
1: Κοίταξε, καλά του. Ο άλλο, τι φάση. Καλεί κάποιον άνθρωπο στην εκπομπή σου για να του πει πώ. Μερικοί νομίζουν την προποποίηση τη παρακμή.
0: Για λόγου χρόνου και μοντάζ, εντάξει, το κάναμε. Είπε στην αρχή ότι για κάποιο μπορεί να είναι τροβαδρό, αειδό, κάποιο να είναι φιλόσοφο.
1: Μα αυτό. Και για κάποιου άλλου είναι αυτό. Μα δεν το λε. Μα και να ξέρει ανθρώπου που το θεωρούν παρακμή, είναι η δουλειά σου να μην το πει εκείνη τη στιγμή.
0: Κάτι που το είπε. Μετά προσπαθεί να τον παλώσει, δεν το είπε.
1: Θεούλη μου, δεν αντέχω.

0: Simply Minds, Don't You Forget About Me. Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, μείνετε χορτάτη για περισσότερη ώρα με αυτές τις τροφές. Βοηθητικές άκρος. Στο νούμερο 1 οι φακές. Πολύ παρεξηγημένο.
0: Μας αρέσουν πάρα πολύ.
1: Μπορεί να γίνουν πολύ ωραία. Αν και λένε δεν πρέπει να τις τρώμε με φέτα. Εγώ εντωμεταξύ μόνο με φέτα μπορώ να τις τρώω. Γιατί ακυρώνει το σίδηρο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ τώρα, όπως κάνω στα μαθηματικά, συν 2 πλην 2 0, ξέρω εγώ, το ένα κυρώνει το άλλο. Μια χαρά, με φρέσκο ψωμάκι. Σπόροι κολοκύθας. Είναι full, λέει, σε πρωτεΐνη. Φυτικές, είναι και μαγνήσιο. Και από μελέτη το 21 βγήκε στην top 30 κιόλας. Με το φύτο που δίνουν έτσι αυτόν τον κορεσμό. Σπόροι τσία, πάρα πολύ διάσημη τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας. Ψωμί ολικής αλέσεως. Φτιάχνοντας ένα σάντουιτς, λέμε ψωμί ολικής αλέσεως αντί για λευκό ψωμί, μπορείτε να προσθέσετε πολλές φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και αντιοξειδωτικά στο μεσημεριανό σας γεύμα να σας κρατήσει χορτά τους για πάρα πολλές ώρες.
0: Πολύ ωραία.
1: Λαχανάκια Βρυξελών. Εντάξει, το έχουμε κατακρεουργήσει. Και φτάνουμε στο απόγειο που είναι το ενταμάμε.
0: Το ενταμάμε.
1: Είναι πράσινα φασόλια σόγιας,
0: ναι,
1: που δεν έχουν οριμάσει ακόμα. Το ενταμάμε στον ατμό υβρασμένο είναι ένα δημοφιλές ιαπωνικό πιάτο. Αυτό το θρεπτικό σνακ περιέχει πρωτεΐνες, φυτικές ίνες και κάλιο. Βρωμοκοπάει, να ξέρετε. Δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Το ξέρεις.
1: Αν και, ναι, το έχω δει να συμβαίνει.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
1: Είναι...
0: Πες μου ότι το μαγείρεψε Ρίτα να τρελαθώ.
1: Όχι. Θα φεύγα εγώ η Ιαπωνία να το μαγείρει.
0: Δηλαδή...
1: Ορισμένοι πιστεύουν ότι η σόγια προκαλεί καρκίνο του μαστού, βέβαια. Έρευνα δείχνει ότι το ενταμάμε και άλλες διατροφικές πηγές σόγιας μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση κινδύνου καρκίνου. Εγώ γενικά δεν πιστεύω στα αντικαρκίνικα φαγητά. Δηλαδή τώρα δεν μπορείτε να με πείσετε ότι αν φάω μπρόκολο. Δεν θα.
0: Ναι,
1: δεν
0: θα...
1: Δηλαδή
0: συμφωνώ,
1: τώρα.
0: Ναι.
1: Μην τα γράφετε κιόλας, τα διαβάζει κόσμος. Ενταμάμε.
0: Ενταμάμε
1: γιατί άιντε.
0: Το ενταμάμε δεν το ξέρω.
1: Ενταμάμε σαν βρισιά.
0: Ναι, αίρεση, όντως. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την δεύτερη μας ώρα.
2: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Νεύοσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.

0: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
1: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
0: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
1: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
0: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
1: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο match?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλεως 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
7: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
8: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
7: νομική,
8: διοίκηση και οικονομία,
7: πληροφορική,
8: ψυχολογία,
7: αγγλική φιλολογία,
8: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
9: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
8: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
8: Εκκρεμή πιστοποίηση των προγραμμάτων.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
14: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία. 96.8 Velvet.
17: Τρίτη ώρα πρωινό Velvet, εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία, ένα λεπτό μετά τις 9.
18: Καλημερούδια στην Αλένα, την Έλενα, το Σπύρο, τη Δέσποινα, τον Στέλιο, τη Φανή, το Γιάννη, τον Παναγιώτη και τη Χριστίνα.
17: Καλύτερη εικόνα στην περιφερειακή όσον αφορά την κίνηση, κυρίως το ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά έχει κάποιες κοκκινίλες στο ύψος των Σικιών και της Τριανδρίας. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή όμως, και ξεκινώντας από ανατολικά, έχουμε πάρα πολύ αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Αβεντούρα και Obsession εδώ στο πρωινό Velvet και έχουμε ερωτήσεις που πρέπει να κάνουμε λέει στη συνέντευξη για δουλειά για να κερδίσουμε τις εντυπώσεις.
1: Ναι.
0: Ερώτηση νούμερο 1. Ποιοι είναι οι κυριότεροι στόχοι για τους πρώτους τρεις μήνες στη θέση?
1: Να ξέρω πρώτο. Τι θα με περιμένετε, τι θα μου γίνεται.
0: Γλιτώνεις πολύ χρόνο, λέει, αφού μαθαίνεις τι ακριβώς περιμένουν από εσένα πέρα από τα τυπικά που γράφει η αγγελία.
1: Job description.
0: Νούμερο 2. Πώς θα περιγράφατε την κουλτούρα της εταιρείας στην καθημερινότητά της?
1: Βάναυση. Εδώ είμαστε μια οικογένεια, δεν έχουμε τέτοια.
0: Το site των εταιρεών γράφει πάντα λένε τα καλύτερα, αλλά αν θέλει να μάθει την αλήθεια, θα σου πούν την αλήθεια μόνο τώρα.
1: Σιγά μου σου πούν την αλήθεια, παιδί μου.
0: Πώς μετριέται η εργασιακή επίδοση εδώ?
1: Ανάλογα το πόσο καλά γλύφεις.
0: Ναι. Η ερώτηση δείχνει αυτοπεποίθηση, λέει, και επαγγελματισμό. Αν σου δώσει μια συγκεκριμένη απάντηση, ξέρεις ότι έχεις να κάνεις με οργανωμένο εργοδότη. Αν αρχίσουν τις ασάφειες.
1: Σούξου μουξου μανταλάκια. Ναι.
0: Πάμε παρακάτω. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ομάδα, η εταιρεία αυτή την περίοδο?
1: Η ηγεσία της.
0: Έτσι. Θες να τις μάθεις, δεν θες να τις μάθεις.
1: Ναι.
0: Μπορείτε να πείτε λίγα παραπάνω πράγματα για την ομάδα με την οποία θα συνεργάζομαι? Σημαντικό.
1: Να ξέρεις. Αλλά για ό,τι και να σου πούνε, αν δεν αποκτήσεις μόνο σου γνώμη, να ζήσεις τον άλλο, να δεις με ποιον θα κάνεις, ό,τι και να σου πούνε, τίποτα δεν είναι.
0: Πάμε στις hot. Γιατί άδειασε η συγκεκριμένη θέση εργασίας?
1: Εγώ ψάχνω δουλειά, ψάχνω. Εσείς γιατί ψάχνετε υπάλληλο?
0: Έτσι. Σας έχει μείνει κάποια αμφιβολία για την υποψηφιότητά μου που θα θέλατε να διευκρινίσω?
1: Αυτό είναι λίγο νίντι.
0: Είναι λίγο λες.
1: Κάπως λίγο δεν ξέρω, με έκανε.
0: Και πας στο πια, στην τελευταία, ποια είναι τα επόμενα βήματα στη διαδικασία επιλογής? Έτσι. Δες κατευθείαν αν έχεις να περιμένεις ή όχι.
1: Να ξέρεις. Θα σου ζητήσουν ακόμα 47 συνεντεύξεις. Πρέπει να περιμένεις κάποιο τηλεφώνημα. Ωραίο.
0: Ωραίο. Don't close your heart.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do, εδώ στο πρωινό Velvet που θα ακούσουμε όλοι μαζί σήμερα. Σήμερα. Και σήμερα τις αστρολογικές προβλέψεις. Μάτι.
1: Ναι. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, 18 Σεπτέμβρη, και φέρνει μαζί τις μικρές καθυστερήσεις, παρεξηγήσεις και καταστάσεις που μπορεί να δοκιμάσουν την υπομονή σας. Αναλυτικά για τους κρύους, οι καθυστερήσεις ίσως αναγκάσουν να βρείτε και εναλλακτικούς τρόπους για να κάνετε τα πράγματα έτσι όπως θέλετε. Τα βράκια, κάποιοι τομείς της ζωής σας ενθαρρύνουν να αφήσετε τα πράγματα να κυλήσουν λίγο πιο ελεύθερα. Για τα διδυμάκια, έχετε μεγαλύτερη ανάγκη για ουσιαστικές φιλίες και πραγματικές συνδέσεις με τους ανθρώπους γύρω σας. Καρκινάκια, στον τομέα λέει του επαγγέλματος, της εργασίας, οι στόχοι λίγο αυξάνονται, οι ευθύνες αυξάνονται και νιώθετε έτσι ένα κοινωνικό βάρος πάνω στις πλάτες σας. Για το Λέοντα, για λίγο μπορεί να σας φανεί ότι τα αρνητικά υπερτερούν των θετικών για σήμερα. Παρθενάκια, τα οικονομικά ή συναισθηματικά εμπόδια και οι προκλήσεις μπορούν να σας βοηθήσουν να ανακαλύψετε σημαντικές σας ανάγκες. Ζυγή, μια μικρή αλλά ίσως άβολη αλήθεια μπορεί να έρθει στην επιφάνεια για σήμερα, να είστε έτοιμοι. Για τους Σκορπιούς, μπορεί να νιώσετε εξαντλημένοι ή έτσι μια επιβάρυνση από πρόσφατα προβλήματα που τρέχουν στο μυαλό σας. Τοξοτάκια, οι σχέσεις μπορεί να αποκτήσουν ένα πιο σοβαρό τόνο σήμερα και να δυσκολευτείτε να κάνετε ουσιαστικές συζητήσεις. Εγώ και ρε, οι ευθύνες μπορεί να σας φαίνονται πιο βαριές ή να έρθετε αντιμέτωποι με μια απογοητευτική απόρριψη. Υδροχοάκια, χρειάζεται να προσέξετε τι λέτε αλλά και τον τρόπο με τον οποίο το λέτε, γιατί μια μικρή διαφωνία μπορεί να πάρει άλλες διαστάσεις. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, ένα εμπόδιο ή μια παρεξήγηση που μπορεί να προκύψει θα σας κάνει να νιώσετε λίγο απογοητευμένους και να εκνευριστείτε με τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν με ελαφρότητα αυτά που σκέφτεστε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
9: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Hey, the best hits ever.
13: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Στη ζωή σημασία δεν έχει μόνο ο προορισμός, αλλά και η διαδρομή που κάνεις για να φτάσεις εκεί. Και όταν η διαδρομή περνάει από τη φύση, θέλεις να την απολαύσεις με άνεση και αξιοπιστία.
1: Στα αγαπημένα μας Lidl θα βρείτε τη σειρά Crivit με ρούχα και εξοπλισμό ακόμα και για τις πιο ζώρικες εξορμήσεις σας. Μπουφάν και παντελόνια soft shell, μπλούζες και κολάν, trekking μποτάκια, μπαστούνια πεζοπορίας και σακίδα για να είστε έτοιμοι για το κάθε βήμα. Βρείτε τη δική σας διαδρομή και απολαύστε την, εννοείται, μόνο στα Lidl.

0: Alex Warren στο υπέροχο Ordinary εδώ στο 96,8 Velvet. Και εντάξει, το είχαμε πει νομίζω και προχθές ότι δεν είναι συνηθισμένη κατάσταση στο The Voice
1: για τον
0: ποιος θα αντικαταστήσει το Γιώργο Μαζονάκη. Αλλά σημερινά δημοσιεύματα φέρνουν ότι πολύ κοντά στο να κάνει συμφωνία με το σταθμό και με την παραγωγή, μάλλον πιο συγκεκριμένα, είναι η Πάολα.
1: Τι κάνει αυτή η ψυχή.
0: Και ξέρεις τι, είναι λέει, καλή επιλογή, γιατί συνδεόταν με πολύχρονη σχέση φιλίας με τον Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Ήταν πάρα πολύ στενή φίλη.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι σε πολύ καλές συζητήσεις και μπορεί να ευδοκιμήσει, λέει, η συνεργασία.
1: Άντε με το καλό.
0: Να δούμε.

0: Συγκροτηματάρα Cooler Than Gun στην τραγουδάρα Fresh εδώ στο πρωινό Velvet της Παρασκευής.
1: Λοιπόν, σημάδια που δείχνουν ότι μία σχέση δεν είναι για να πάει.
0: Μάλιστα.
1: Στο νούμερο 1, η επικοινωνία καταραίει. Εντάξει, είναι και το οξυγόνο μια σχέση η επικοινωνία. Έτσι, άμα δεν επικοινωνείτε και γενικά με τους ανθρώπους γύρω σας, τι κάνουμε.
0: Πω, όταν βλέπω αυτή. Ξέρεις, θα μου επιτρέψει όταν βλέπω ζευγάρια κάποτε να πίνουν
1: σε καφέ. Ραντεβού.
0: Και ποιο ραντεβού. Ο ένας είναι στην Ανδρέα, στη Δύση.
1: Για ώρες κινητά.
0: Ναι,
1: αντί να σας φαίνει πιο κοντά, οι συζητήσεις καταλήγουν σε συνεχείς καυγάδες ή ακόμα χειρότερο από τον καυγά, τη σιωπή. Γιατί ναι, οι διαφωνίες είναι φυσιολογικές, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό.
0: Ναι.
1: Νούμερο 2. Είστε πολύ πιο χαρούμενοι και άνετοι όταν είστε χώρια. Υγεία ο καθένας να έχει το χρόνο, αλλά όχι να ανυπομονείτε κιόλας να έχετε το χρόνο σας γιατί δεν αντέχετε ένας τον άλλον.
0: Ναι.
1: Στον αντίποδα έχουμε την υπερβολική εξάρτηση. Είχαμε μια ωραία συζήτηση πριν για το ρήμα χρειάζομαι. Η αλληλοϋποστήριξη και η στήριξη είναι όμορφη. Αλλά όταν είσαι δυσλειτουργικός, ας πούμε, δεν έχεις. Μου λείπει. Πανελλήνος μου. Το λαφάκι μου. Δεν μπορώ. Δεν θα βγω γιατί ο Γιώργος δεν είναι και θα καθίσουμε μέσα και θα. Έχουμε να σε δούμε 62 χρόνια. Δεν μπορώ. Αυτό είναι λίγο περίεργο.
0: Δηλαδή,
1: ναι, να θες τον άλλον, αλλά όχι να μην μπορείς χωρίς τον άλλον.
0: Ναι.
1: Δεν αντέχετε μαζί τις δύσκολες στιγμές, εξού και το λάθος της σιωπής. Αντί να τις αντιμετωπίζετε και να τις φέρνετε εις πέρας τις δύσκολες στιγμές, λέτε μόκο, κάποια στιγμή θα ξεχαστεί, θα το περάσουμε.
0: Παιδιά, μην τα βάζετε κάτω το χαλί, γιατί κάποια στιγμή το χαλί πρέπει να το σηκώσετε.
1: Τίποτα, δεν θα μπορείτε να περπατήσετε. Δεν μοιράζεστε κοινές αξίες. Ο ένας κοιτάει από εδώ, θέλω αυτό, εκείνο το άλλο. Η άλλη σουσουράδα κοιτάει από εκεί.
0: Ο ένας δεξιά, άλλος αριστερά.
1: Και δεν είστε ευτυχισμένοι. Τώρα θα μου πεις, Αναστασία, τι μπούρδα θυμοσοφική είναι αυτή που μας λες. Και θα σου πω το πιο απλό παράδειγμα για να καταλάβεις αν είσαι ευτυχισμένος στη σχέση σου.
0: Ναι.
1: Άμα ντρέπεσαι να πεις περιστατικά τη σχέση σου στις παρέες σου, δεν είσαι ευτυχισμένος. Άμα πιάνεις τον εαυτό σου να. Καταλάβετε περίπου τι εννοώ.
0: Άμα
1: πιάνεις τον εαυτό σου να κρύβεις πράγματα και να λες, να σου λέει, ας πούμε, φίλους, τι γίνεται με τον Βασίλη, ξέρω εγώ, όλα καλά. Εντάξει, ναι, όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Και να πιάνεις λίγο να ρετουσάρεις, να φιλτράρεις αυτά που λες.
0: Να λες μέσα να το πω, να μην το πω.
1: Να μην το τώρα πω, θα τον κρίνουν, άστο να μην το πω, γιατί εγώ δεν ξέρω και αυτό και. Ναι, δεν είσαι.
0: Δεν είσαι.
1: Φύγε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, φεύγουμε, πάμε να κλείσουμε την τρίτη μας ώρα.
2: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μία συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
5: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης, 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
8: Η ώρα είναι 10. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της καθημερινής προστασίας.
9: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε πανέτοιμοι και στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet, Βασίλης και Αναστασία.
1: Καλημερούδια στο Γιάννη, τον Χρήστο, τον Αντώνη, τον Αποστόλη, τη Ζωή, την Παρασκευή, τον Παναγιώτη και τη Σοφία.
0: 8 καταστήματα, κοσμήματα, λαβή σίγουρα να κοντά σας και εμείς δίνουμε όπως κάθε μέρα δωρεπταγή 20 ευρώ. Αριθμός Viber 6931-968-968. Στέλνετε το μήνυμα λαβή κενό και ονοματεπώνυμο. Τυχερός ή τυχερή, ειδοποιείτε με μήνυμα.
1: Πάρα πολύ τα αγαπάμε τα κοσμήματα λαβή και όλες τις συλλογές. Είτε από ασήμια τσάλι και ελληνικές και ξένες, γιατί μας κάνουν να αισθανόμαστε μοναδικές. Ένα κατάστημα λαβή θα βρείτε και στον Εύωσμο, Αμπελόκηπους, Ωρεόκαστρο, Τούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά, στη γωνία Κωνσταντινουπόλου με Παπαναστασίου, αλλά και στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16, που είναι και το κατάστημα για να πάτε να εξαργυρώσετε την επιταγή.
0: Πάμε να απολαύσουμε Super Trump και όταν επιστρέψουμε, ακούς μουσική στο αυτοκίνητο, εννοείται. Ποια είναι τα τραγούδια όμως που απαγορεύουν οι ειδικοί?
1: Άκου

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Σακύρα, whenever, wherever, όπου και αν βρίσκεσαι, ό,τι και αν κάνατε, εσείς είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στο 96,8 Velvet. Και το Σάββατο, αύριο 19 του Σεπτέμβρη, τα Mosaic Store συμμετέχουν στην τέταρτη λευκή νύχτα στην πλατεία Ευόσμου και το κατάστημα στην 28 Οκτωβρίου 16 μένει ανοιχτό μέχρι τα ξημερώματα με μεγάλες προσφορές σε χιλιάδες προϊόντα.
1: Παιδιά, χαμός θα γίνει από σχολικά είδη γραφείου και διακόσμησης μέχρι gadgets, lifestyle, kids και beauty, γιατί στα αγαπημένα μας Mosaic Stores δεν θα βρούμε μόνο σχολικά, είναι σωστά. Πολυκαταστήματα που έχουν πραγματικά τα πάντα. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, λευκή νύχτα στον Εύωσμο και Mosaic Stores.
0: Ακούς μουσική στο αυτοκίνητο, οι πάντες. Δεν νομίζω yes. κάποιος να μην ακούει. Υπάρχουν όμως τραγούδια που απαγορεύουν οι ειδικοί και δεν το λένε έτσι τυχαία, αλλά κάναν ολόκληρη έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες με εκτενή ανάλυση, λέει, σε τις δημοφιλέστερες playlists που υπήρχαν για οδήγηση, εννοείται στο Spotify.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα λοιπόν με την εταιρεία, επιλέχθηκαν 50 από τα δημοφιλέστερα τραγούδια και συγκρίθηκαν μεταξύ τους ως προς το ρυθμό τους, δηλαδή το BPM που λέμε.
1: Ναι.
0: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μουσική με τέμπο άνω των 120 παλμών μπορεί να οδηγήσει τους οδηγούς σε υψηλότερες ταχύτητες, να μειώσει την ικανότητά τους να παραμένουν συγκεντρωμένοι και να αυξήσει τα λάθη κατά την οδήγηση.
1: Τους παρασέρνει.
0: Τους παρασέρνει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε
1: ναι.
0: τώρα στα τραγούδια. Νούμερο 1. Shape of You, Ed Sheeran.
1: Ed Sheeran μου δημιουργεί εμένα πάνω από 120 παλμούς.
0: 192 έχει, λέει.
1: Τι λες, μα.
0: Έτσι λέει.
1: Αποκλείεται.
0: Το ιδιαίτερο δημοφιλές τραγούδι, λέει, βγήκε πρώτο στη λίστα.
1: Καλά, τώρα έτσι και αλλιώς ο Ed γενικά και τα τραγούδια του περνάνε σε μαύρη.
0: Ναι.
1: Έχουν έναν μικρό αποκλεισμό,
0: τον
1: έτσι, ηθικό.
0: Τον ναι. έχουν, τον έχουν. Νούμερο 2. Wonderwall των Oasis.
1: Αυτό 100... είναι στα παραπάνω από 120.
0: 173 BPM, λέει.
1: Έλα Χριστέ ναι. και Παναγιά.
0: Νούμερο 3 το Stay των από Kid Lord και Justin Bieber στα 169.
1: Ναι, στο, ναι.
0: Την πρώτη πετάδα συμπληρώνουν Rebel Yell του Billy Idol.
1: Έλα ρε παιδιά.
0: Και το One Way or Another των Blondie. Τα παίζουμε όλα να ξέρεις.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα αυτά να έχουν απαγορευτεί.
0: Απαγορευτεί λέει. Συσσαγωγικά
1: ναι, εντάξει, δεν είπα να μας κόψουν πρόβλημα. Κλίση, αλλά είναι ναι. πάνω από 120 BP τέτοια.
0: Ναι, ναι. Α, περίμενε, έχει και άλλο τώρα. Στην έκτη θέση το Happy του Pharrell Williams.
1: Αυτό όντως είναι ξεσηκωτικό. Είναι, το περνάω ναι. στο stop. Δεν σταματάς άμα ακούς Pharrell Williams. Απαναγιά.
0: Αυτά,
1: μου.
0: Τι να πω.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: The Wicked, Blind Delight, στο πρωινό Velvet της Παρασκευής.
1: Λοιπόν, πράγματα που κάνουν οι πραγματικά έξυπνοι άνθρωποι.
0: Μάλιστα.
1: Όταν τους προσβάλλουν.
0: Oh, oh.
1: Αυτό τώρα, παιδιά, είναι very nice.
0: Είναι.
1: Είναι περίεργο τερατόρι.
0: Πολύ light είναι, λες.
1: Ναι, δηλαδή στο νούμερο 1, κάνουν μία παύση 10 δευτερόλεπτα.
0: Μάλιστα.
1: Okay, κερδίζεις χρόνο. Αλλά αναλόγως τώρα τι θα κάνεις μετά. Αν είναι να κάνω παύση 10 δευτερόλεπτα για να του πω αυτό που είπες με πέρασε το συναισθηματικό μου όριο και δείχνει ότι εσύ είσαι ένας τηγανοκέφαλος.
0: Κάνεις παύση για να πάρεις φόρα.
1: Ναι, δηλαδή τώρα 10 δευτερόλεπτα είναι αρκετά, λέει, για να σε εμποδίσουν από το να ξεστομίσεις κουβέντες που μάλλον θα μετανιώσεις.
0: Δεν είναι αρκετά.
1: Καθόλου δεν τις μετανιώνω. Στο νούμερο 2 περιγράφουν γρήγορα, δηλαδή με το που υποθεί η προσβολή, περιγράφουν τη συμπεριφορά με μία μόνο πρόταση.
0: Oh.
1: Για παράδειγμα, με διέκοψε ενώ μιλούσα. Αυτό το αστείο ακούστηκε προσβλητικό. Άλλαξε το πρόγραμμα χωρίς να με ενημερώσεις. Δηλαδή, πάρτο. Μη μου λες μετά, ναι, αλλά γιατί αυτό. Να, γι' αυτό. Γιατί έκανες αυτό. Στο νούμερο 3, κάνουν μία ξεκάθαρη ερώτηση. Μετά την περιγραφή της συμπεριφοράς, μόνο και μία ερώτηση μπορεί να αλλάξει όλη τη δυναμική της συζήτησης. Τι εννοούσες με αυτό που είπες? Θέλεις να ακούσεις πώς ακούστηκε αυτό που είπες? Μπορούμε να επιβραδύνουμε για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου? Σιγά μην τον ρωτήσω αν μπορεί να επιβραδύνει για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου.
0: Θέλεις να φας ένα μπουκέτο?
1: Ναι, ένα το πω εγώ. Μπουκέτο στο μεσόφρυδο για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Λοιπόν, χρησιμοποιούν μια απλή και σταθερή οριοθέτηση. Είμαι διαθέσιμος για μια συζήτηση, αλλά με σεβασμό.
0: Δεν θέλω.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή θα συνεχίσουμε όταν μπορέσουμε να μιλήσουμε ήρεμα. Παιδιά, να σας πω κάτι, αυτά είναι πολύ ωραία. Αναλόγως την προσβολή.
0: Σωστό.
1: Το έχουμε ξεχάσει αυτό.
0: Σωστό.
1: Και κλείνει με το 5ο, διατηρούν σταθερό τον τόνο της φωνής τους. Τι λες, γλυκούλα μου? Ποια το έγραψε αυτό? Τι λες, γλυκούλα μου? Θα με προσβάλεις, Πινελόπη? Τι ωραίο κορίτσι που είσαι, Πινελόπη. Θα μας προσβάλλουν και θα διατηρήσουμε ήρεμο τον τόνο της φωνής μας.
0: Όχι.
1: Και σιγά την εξυπνά, δεν είμαι και τόσο έξυπνη. Θα φωνάξω. Γιατί λέει τι κάνουν οι πραγματικά έξυπνοι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Θα φωνάξω, θα ουριάξω.
0: Ρέτα από εδώ τώρα.
1: Μα σε παρακαλώ.
0: Διαφημίσεις.
2: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματήριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματήριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 250. 23 10 4 11 5 77. Ρίζα Κοσματήριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Η ώρα είναι 10:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Αν θέλεις χρώματα και έμπνευση ωραία στα Mosaic Stores, οι επιλογές είναι πραγματικά αμέτρητες για τσάντες για όλες τις ηλικίες. Τετράδες απίθανα μοντέρνα σχέδια, μολύβια, στυλό και είδη γραφής σε χρώματα που κάνουν ακόμα και την επιστροφή στο σχολείο πολύ πιο ενδιαφέρουσα.
2: Και το καλύτερο όλων είναι ότι όλα αυτά τα συγκλονιστικά θα τα βρείτε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γι' αυτό αγαπάμε και επιλέγουμε Mosaic Stores Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνίας στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.

0: Νέλη Φουρτάτο, Say It Right. Μια Νέλη Φουρτάτο, παράδειγμα προς μίμηση, θα το πω για την εποχή μας, για τις γυναικάρες. Είναι γυναικάρα.
1: Είναι συγκλονιστική φωνάρα.
0: Είμαι ενθουσιασμένος γιατί είναι από τις σπάνιες φορές που θα προλογίσω, μάλλον θα πω θέμα το οποίο θα το συνεχίσω και Δευτέρα και Τρίτη, μπορεί και Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Έχω βρει αποκωδικοποιητή,
1: ναι,
0: τι λέει και τι εννοεί. Και ατάξει είναι άπειρες. Έτσι. Γιατί είσαι ελεύθερη, ρωτάει.
1: Ποιος ξέρει τι πάει λάθος και με σένα.
0: Τι εννοεί, περνάω τέλεια μαζί σου, αλλά μήπως βγαίνεις και με άλλους ή μήπως κρύβεις κάποια περίεργη πλευρά.
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Είναι
1: αυτό είναι μόνο για αγόρια ή είναι
0: για
1: unisex.
0: Όχι, είναι για αγόρια. Okay, okay. Okay. Δεν είμαι ο τύπος στις σχέσεις.
1: Δεν θέλω σχέση με σένα.
0: Τι εννοεί, δεν τρέφω συναισθήματα για σένα.
1: Ναι, δεν θέλω σχέση με σένα.
0: Θέλω να μείνουμε φίλοι. Μη μου πνίγεις. Όχι, παιδί μου.
1: Δεν σε θέλει, δεν σε γουστάρει.
0: Σε βλέπω καθαρά φιλικά και όχι ερωτικά.
1: Ναι.
0: Έχω πολλά ταξιδιά για τη δουλειά αυτόν τον καιρό.
1: Θα εξαφανιστώ, να ξέρεις. 33 χρόνια φούρναρης.
0: Έχω πάθει πλάκα.
1: Πας καλά. 33 χρόνια.
0: Και κλείνω με το. Μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα.
1: Δεν θέλω να σε ακούω. Δεν θέλω. Με έχεις ζαλίσει. Βρίσκεις προβλήματα από εκεί που δεν υπάρχουν.
0: Δεν θέλω να κάνω αυτή την κουβέντα ποτέ.
1: Ναι, δεν θα την κάνω. Δεν θα την κάνω.
0: Μπράβο.
1: Μόνο
0: μπράβο.
1: Αυτά.
0: Είναι να συνεχίσω.
1: Έχουμε ακόμα λίγο, ναι.
0: Τι θα κάνεις αυτό το Σαββατοκύριακο. Εδώ είναι παγίδα η ερώτηση. Κατάλαβες γιατί.
1: Βγαίνουμε ήδη και μου το ρωτάει.
0: Μπράβο. Βγαίνει ήδη και στο ρωτάει. Πρώτον, θέλει να μάθει τα σχέδιά σου.
1: Ναι.
0: Ή για να εξαφανιστεί.
1: Ναι.
0: Κάτσε.
1: Τι θα κάνεις το Σαββατοκύριακο. Δεν έχω κανονίσει κάτι. Α, ωραία. Και δεν σου λέει τίποτα. Ναι.
0: Έχεις πανέμορφο πρόσωπο.
1: Τι, αυτό δεν είναι ωραίο.
0: Άκου να δεις τι εννοεί. Προσπαθώ να κερδίσω πόντους ή στέλνω το ίδιο σε άλλες τρεις στο Tinder.
1: Ναι. Γιατί αν γυρίσεις. Α, είμαι και στο Tinder. Μπράβο μου. Ναι. Γιατί αν γυρίσεις, τι να γυρίσεις και σου. Τι βιζόρες είναι αυτές, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να το πεις αυτό. Είναι
0: δεν
1: λίγο
0: γίνεται,
1: άκομψο.
0: Ναι. Ναι. Μου αρέσουν οι γυναίκες που δεν φορούν πολύ μακιγιάζ.
1: Αυτό έλα. Είναι παγίδα, mm-hmm. θα σου πω, γιατί και εμένα μου αρέσουν. Βασικά, εμένα μου αρέσουν οι γυναίκες που αισθάνονται όμορφα με τους αυτούς τους.
0: Okay.
1: Άμα θέλω να φορέσω μακιγιάζ, θα φορέσω. Mm-hmm. Άμα δεν θέλω να φορέσω, δεν θα φορέσω. Είναι σαν να σου λέει, σημείωνε τι μου αρέσει και τι όχι, γιατί εμένα μου αρέσει που δεν φοράς μακιγιάζ.
0: Τι εννοεί, μη γεμίσει το πουκάμισό μου με κραγιόν.
1: Ναι! Mm-hmm. Άρε, τσούτσα.
0: Και κλείνω.
1: Ναι.
0: Κλείνω γιατί... Η πρώην μου ήταν τρελή.
1: Αυτό ξέρετε τι σημαίνει,
0: Τι εννοεί.
1: Ότι εγώ την τρέλανα.
0: Ναι, αυτό
1: καμία εγώ, γυναίκα
0: εγώ την έκανα έτσι, γιατί δεν τη έδινε αυτό που χρειαζόταν.
1: Ναι.
0: Τι αυτό εννοεί.
1: Για πάρε λίγο την πρώην ένα τηλέφωνο να δούμε. Ή μη συμφωνήσετε κατευθείαν με αυτή. Καημενούλη μου, τι έχει περάσει. Δώστε του λίγο χρόνο να σα αποδείξει και να σα δείξει με συνέπεια για ποιο λόγο τρελάθηκε η πρώην.
0: Σου δίνω συγχαρητήρια γιατί πραγματικά το τι εννοεί το έχει πει. Τα έχει πει όλα μέσα.
1: Πάρε τυχαίω αυτό.
0: Έχει πάρει. Έχει πάρει.
1: Τι είμαστε.
0: Έτσι.

0: Με Robbie Williams και Angel θα σας ευχαριστήσουμε και σήμερα που ήσταν συντροφιά μας εδώ στο πρωινό Velvet της Παρασκευής.
1: Το υπολογιστής δεν θέλει να κλείσει. Θα τον αφήσω να τον κλείσει χαρά.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα. Μάλιστα. Ξεματιάχτε κάποιος. Κάποιος να ξεματιάσει, παρακαλώ.
0: Να κλείσουμε εκπομπή.
1: Βεβαίως.
0: Ανανεώνουμε ραντεβού το πρωί της Δευτέρας στις 7.
1: Εσείς μέχρι τις 7 να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου.
1: Και το Βασίλη Σακά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
4: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
5: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκή είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε την απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
7: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
10: Ήρθα λοιπόν και εγώ στο πρωινό της Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου σήμερα. Καλημέρα σε όλους. Τι ωραίος καιρός, τι ωραία δροσούλα που έχουμε. Φθινόπωρο, αλλά και με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Εννοείται, περιμένω σε λίγο τα νέα σας. Θα μαζέψω κι εγώ τις ειδήσεις της ημέρας. Και σήμερα θα ξεκινήσουμε με πολύ αγαπημένη Belinda Carlisle και La Luna.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των.

η Nicole Clay, a Sky Full of Stars, εδώ στο πρωινό της Παρασκευής και στον Velvet που είμαστε κάθε μέρα παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τώρα την Παρασκευή είναι και μια ιδιαίτερη μέρα γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο, ίσως το μυαλό μας λίγο φεύγει. Λίγο θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, λίγο να ξεκουραστούμε παραπάνω, να δούμε τους αγαπημένους μας, να περάσουμε λίγο καλύτερα φεύγοντας από την καθημερινότητα και τη ρουτίνα. Το καταλαβαίνω απόλυτα και εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω. Για όλα σας τα νέα και σήμερα πώς πάει η μέρα σας θέλω να ξέρω και αν έχετε κάτι στο νου σας για το Σαββατοκύριακο, όλα λοιπόν θα τα πούμε στο Viber του Velvet. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα πάμε για κάτι πολύ δυνατό, πολύ αγαπημένος Bryan Adams, Summer of 69.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Αγαπημένη Britney Spears, Baby One More Time εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Αύριο Σάββατο 19 του μηνός έχουμε τρίτο Μασούτης Family Festival στο Grand Μασούτης Θέρμης. Από τις 10 το πρωί, πρωί-πρωί θα έρθετε και με την παρέα σας και με την οικογένειά σας. Θα έχουμε μουσική, παιχνίδια, challenges, γευστικές δοκιμές, διαγωνισμούς, πάρα πολλά δώρα για όλη την οικογένεια, για όλη την παρέα. Και εκεί θα βρίσκονται η Γκάντζαρ, Πάνος Ντέντ, Σεφ Τόμας, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος, Αλεξία Κεφαλά και ο Μαργαρίτης και Χαγιάς από το Zoo Radio. Γενικά ο Zoo 90,8 έχει αναλάβει και το DJ set και την παρουσίαση. Και το μεγάλο φινάλε θα το κάνει ο FY με μια υπέροχη συναυλία. Δωρεάν είσοδος αύριο, τρίτο Μασούτης Family Festival στο Grand Μασούτης Θέρμης. Από τις 10 το πρωί σας περιμένουμε.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Είστε σε σχέση, νιώθετε καλά με τον άνθρωπό σας?
3: Επαναφέρω και... από την ώρα γιατί σε βλέπω ότι στο τέλος θα φουλώσεις.
2: Άγω για τσιγαράκι μετά. Και κάποιος άλλος τραβά την προσοχή σας.
3: Οπα.
2: Είσαι εσύ τώρα γυναίκα και κάνεις τον Κώστα του την πέφτεις. Γιατί ρε κορίτσι μου, για να μπείτε σε σχέση και μετά να κοιτάς τον Μιχάλη? Όχι. Αν ήταν έτσι, δεν θα τα φτιάχναμε ποτέ με κανέναν και εμείς θα περιμέναμε τον Bradley Cooper. Εγώ συνέχεια τον βλέπω στον ύπνο μου.
3: Ναι, αλλά αυτό θα έφερε και τη μάνα του.
2: Τι να κάνουμε τώρα, είδαμε και άλλους που φέρουν τη μάνα τους και δεν είναι ο Bradley Cooper. Φέρε μου τη μάνα σου, αλλά να είσαι ο Bradley Cooper. Ωραία, όχι ο Νίκος από τους Ταγαράδες.
1: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
4: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
1: νομική,
4: διοίκηση και οικονομία,
1: πληροφορική,
4: ψυχολογία,
1: αγγλική φιλολογία,
4: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
5: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
4: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
1: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
4: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι. Για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
8: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
9: Ναι, το ξέρουμε.
8: Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει.
9: Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο. Η Αφρολάιν κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Αφρολάιν, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Mr. Mr. και Broken Wings 96,8 Velvet εδώ στο πρωινό της Παρασκευής με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Σήμερα κάνει πρεμιέρα μια παράσταση εδώ στη Θεσσαλονίκη στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και έχει να κάνει με κάτι πολύ επίκαιρο, με κάτι που μας αφορά. Λέγεται καταρχάς θέλω να σου κρατάω το χέρι. Θα δούμε τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα, οι οποίοι είναι και ζευγάρι στη ζωή. Θα αναπαραστήσουν και ένα ζευγάρι το οποίο έχει φτάσει σε μια φάση όπου πρέπει λίγο να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του, γιατί έχει κατακλειστεί από τη ρουτίνα και την καθημερινότητα. Πολύ ενδιαφέρον. Από σήμερα ξεκινά στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
6: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
7: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
8: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλεως 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Η ώρα είναι 12. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Για κάθε απαιτητική ημέρα.
11: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Επιστροφή για δεύτερο 60 λεπτό και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Σήμερα που είναι Παρασκευή, έχουμε έτσι ιδιαίτερες επιτυχίες για να μπούμε έτσι και λίγο πιο ωραία μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και εννοείται θέλω να μου πείτε και τα νέα σας στο Viber του Velvet 6931-968-968. Μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Για τη συνέχεια, σας έχω Find Young Cannibals, She Drives Me Crazy.

Μέλανι Φιώνα, give it to me right εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Σήμερα, 18 του μηνός, κυκλοφόρησε και το νέο άλμπουμ της Miley Cyrus, το οποίο λέγεται Buzz Persuade. Είναι το 10ο στη σειρά. Έχει αλλάξει πλέον τελείως η Miley Cyrus και την εικόνα της και την ερμηνεία της. Έχει αποβάλει από πάνω της το χαρακτήρα της Hannah Montana. Παρόλο που έχουν περάσει 20 χρόνια, έκανε έτσι μια επαιτειακή επανασύνδεση, αλλά μέχρι εκεί, διότι άμα δείτε και το βίντεο κλιπ του Buzz Persuade, αλλά και το Let's Get Married, το οποίο βγήκε σήμερα το βίντεο, είναι αφιερωμένο το συγκεκριμένο στον αραβωνιαστικό της, ο οποίος συμμετέχει κιόλας. Είναι ξεκάθαρο ότι περνάει μια πάρα πολύ όμορφη φάση η Miley Cyrus και έχει συνειδητοποιήσει, νομίζω, τι θέλει να ακολουθήσει και πού θέλει να κατευθυνθεί. Πάρα πολύ ωραία τα τραγούδια, άκουσα τα περισσότερα, ακούστε τα κι εσείς και πείτε μου εντυπώσεις στο Viber.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Missing You από Sarah Jane Morris, 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε και σήμερα, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παρέα με τη ΔΕΗ, η οποία μπορεί να μην τη βλέπουμε έτσι ακριβώς μπροστά μας, αλλά να ξέρετε ότι βρίσκεται πάντα δίπλα μας, πάντα δίπλα στην κοινωνία, μέσα από τα έργα και τις πρωτοβουλίες της που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες. Επίσης και το περιβάλλον και τον πολιτισμό, γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, αλλά είναι αυτές που δημιουργούμε εμείς και που μας μένουν αξέχαστες. ΔΕΗ.gr για να μάθετε περισσότερα και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Σε λίγο θα επιστρέψω με FR David και Words.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της και τι δεν της έκανε.
3: Πρέπει να είχα πιει.
2: Γκορόιδ, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της, κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
7: Τι να κάνει, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να φας.
2: Τι να κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
9: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματίριαλ, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματίριαλ, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ρίζα Κοσματίριαλ, ελάτε να μας γνωρίσετε.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο

0: Γεια, γεια, γεια. Είμαι ο Βουάη και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Η ώρα είναι 12:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: I want to know what love is από τους Foreigner. 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Εγώ λέω να προνοήσουμε από τώρα, γιατί πλησιάζουν και οι κρύες ημέρες του χρόνου. Οπότε θέλουμε οπωσδήποτε το σπίτι μας να είναι ζεστό, για να μπορούμε έτσι και να χαλαρώνουμε και να ηρεμούμε. Οπότε έχουμε το My Windows, την πρωτοποριακή πλατφόρμα της Alumil, όπου μας συνδέει με ένα εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων κατασκευαστών αλουμινίου μόνο με 2 κλικ. Θα μπείτε λοιπόν στο My Windows, θα πείτε αναλυτικά τις ανάγκες σας και πολύ άμεσα οι πιο έμπειροι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil επικοινωνούν μαζί σας για να αποκτήσετε τα νέα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου, που είναι και ενεργειακά κουφώματα τα Alumil, γιατί θέλουμε να έχουμε και σταθερή θερμοκρασία στο σπίτι και χειμώνα και καλοκαίρι. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Alumil. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Αφρολάιν κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό. Στόχο της χρονιάς, πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Αφρολάιν, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
10: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
9: Όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
11: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
12: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
13: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
14: Η ώρα είναι μία.
15: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
16: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα.
14: να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

κάνουμε παρέα για τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Καλησπέρα σε όλους, εννοείται, γιατί φτάσαμε στο μεσημέρι της Παρασκευής, 18 του Σεπτέμβρη. Ελπίζω να είστε καλά. Θέλω και τα νέα σας και τη σημερινή μέρα, αλλά και του Σαββατοκύριακου. Έχει αρκετά πράγματα να κάνουμε στη Θεσσαλονίκη. Έχει και φεστιβάλ, έχει και εκδηλώσεις, έχει και παραστάσεις. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Για τη συνέχεια, Τίνα Τέρνερ.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 96,8 Velvet. As many as I ache for you, we're oceans apart. Even though my tears have dried,

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. Whenever, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Αυτή είναι η Ελπή και το Lost on You, 96,8 Velvet, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Θα ήθελα πάρα πολύ αυτή τη στιγμή να βρίσκομαι στη Ρώμη, στο Βατικανό για την ακρίβεια, γιατί έχει ξεκινήσει μία έκθεση στη βιβλιοθήκη, η οποία αφορά το νερό. Το πώς το νερό, εκεί που μπορεί να δημιουργήσει, άλλο τόσο μπορεί να καταστρέψει κιόλας. Και αν δείτε φωτογραφίες από την πρόσωψη της βιβλιοθήκης, έχει ένα τεράστιο έργο ενός Γάλλου καλλιτέχνη που απεικονίζει ένα τεράστιο κύμα. Την εγγενίασε ο Πάπα σε αυτή την έκθεση και είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία και είναι πολύ εμπνευσμένη και όλες περνάει πολλά μηνύματα. Αν βρεθούμε στο Βατικανό, αν βρεθείτε εσείς, να περάσετε να τη δείτε. Rolling Stones αμέσως τώρα. Can't get no satisfaction.

0: Τιτσιάνο Φέρο και Περντόνο εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Νομίζω είναι μια πολύ καλή ευκαιρία το Σαββατοκύριακο να καθίσουμε λίγο να σκεφτούμε ποιες ήταν οι πιο ωραίες στιγμές της εβδομάδας που πέρασε. Υπήρχαν και αν ναι, πόσες ήταν αυτές. Σε όλες αυτές τις στιγμές είναι δίπλα και η ΔΕΗ, όπου θέλει να τις αναδείξει αυτές τις πολύ σημαντικές ιστορίες, παύλα στιγμές μας. Βρίσκεται καθημερινά δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους, μέσα από έργα και πρωτοβουλίες όπου στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Ό,τι μας αφορά, ό,τι αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, θα μπείτε στο day.gr.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Είστε σε σχέση, νιώθετε καλά με τον άνθρωπό σας?
3: Επαναφέρω και... από την ώρα γιατί σε βλέπω ότι στο τέλος θα φύγω.
2: Αγώ για τσιγαράκι μετά. Και κάποιος άλλος τραβά την προσοχή σας.
3: Όπα.
2: Είσαι εσύ τώρα γυναίκα και κάνεις τον Κώστα του την πέφτεις. Γιατί ρε κορίτσι μου, για να μπείτε σε σχέση και μετά να κοιτάς τον Μιχάλη? Όχι. Αν ήταν έτσι, δεν θα τα φτιάχναμε ποτέ με κανέναν και εμείς θα περιμέναμε τον Bradley Cooper. Εγώ συνέχεια τον βλέπω στον ύπνο μου.
3: Ναι, αλλά αυτό θα έφερε και τη μάνα του.
2: Τι να κάνουμε τώρα, είδαμε και άλλους που φέρουν τη μάνα τους και δεν είναι ο Bradley Cooper. Φέρε μου τη μάνα σου, αλλά να είσαι ο Bradley Cooper. Ωραία, όχι ο Νίκος από τους Ταγαράδες.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
8: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
9: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
10: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
9: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
11: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
12: και ο Απόστολος Κανέλος.
9: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
13: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
9: Ο Μαρ...

0: Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

Steve Winwood και το Valerie εδώ στον Velvet, λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο. Στέργιο Τσουρνάβας σε πάρα πολύ λίγο θα είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 5. 5 με 8 Πινελόπη Δαμιανίδου. 8 με 11 έχουμε τον Μάσιμο. Και εννοείται εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να περάσετε πολύ όμορφα, να ξεκουραστείτε. Καλή δύναμη σε εσάς που δουλεύετε. Και θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα στις 11 ακριβώς. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
2: Η ώρα είναι 2. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Φυσική δύναμη για κάθε μέρα.
3: Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Premium σύμπλεγμα 6 μανιταριών, εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μέταλλα. Υποστηρίζει τη μνήμη, την πνευματική διάβγεια και την ενέργεια. Ενώ με βιταμίνες C και D και ψευδάργυρο, συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Η δύναμη της φύσης με την υπογραφή της επιστήμης.
4: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάπας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
6: Καλησπέρα σε όλη την παρέα των 96,8 Velvet. Όταν φτάνει η Παρασκευή, αισθανόμαστε λίγο καλύτερα, διότι ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας το Σαββατοκύριακο με ό,τι αυτό θετικό συνεπάγεται. Είμαστε Στέργιος Τουρνάπας, 3 ώρες στη διάθεσή μας για τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών από Michael Jackson, Prince, Savage Garden, Bon Jovi και Roxette, με τους οποίους ξεκινώ. Μείνετε μαζί μου και σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ καλά.

Ο Greg David στηρίχτηκε σε ένα παλιό τραγούδι του Sting, το Shape of My Heart, και έφτιαξε το Rise and Fall και μάλιστα το ερμηνεύει μαζί με τον ίδιο το Sting. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία από το 2003 στο 96,8 Velvet. Σήμερα Παρασκευή στα υπόψη ότι από τις 4 το απόγευμα θα διακοπεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών στο μετρό Βενιζέλο, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Έχετε το υπόψη για να μην βρεθείτε προεκπλήξεως. Κατά τα άλλα, περιμένουμε ολοταχώς και ανυπομονούμε για το Σαββατοκύριακο, το οποίο εύχομαι να είναι πάρα πολύ όμορφο για άλλους. Ο καιρός θα βοηθήσει και τον καλοκαιρινό θα είναι. Οπότε λοιπόν, ό,τι και αν έχετε στο μυαλό σας, εύχομαι να περάσετε καταπληκτικά.

0: 8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Στα βήματα του It's My Life, οι Bon Jovi έφτιαξαν και το Have a Nice Day που μόλις ακούσαμε στον Velvet. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, τα λεγόμενα e-books. Η αλήθεια είναι ότι στη χώρα μας δεν τα προτιμάμε και πολύ. Οι πωλήσεις δείχνουν ότι τα e-books, τα ηλεκτρονικά βιβλία στη χώρα μας είναι μόλις το 1 με 2% της συνολικής αγοράς. Αντιθέτως, υπάρχουν κάποιες χώρες όπως η Φιλανδία που το 24 τα ηλεκτρονικά βιβλία ήταν περισσότερα από τα έντυπα, όπως και στη Δανία είναι η πλειοψηφία πλέον. Πάντως, γεγονός είναι ότι τα ηλεκτρονικά βιβλία δεν έχουν τη γοητεία του έντυπου βιβλίου, όπως και να το κάνουμε. Σύντομο διάλειμμα, Σελίν Ντιόν, Ρόμπι Γουίλιαμς και Μαντόνα, μόλις επιστρέψω.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει.
2: Ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
9: Και πάω, πάω, πάω.
3: Άιντε. Προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης. Από τις 10 έως τις 4 με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
12: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
1: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
13: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό και ο Απόστολος Κανέλος.
1: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
14: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
1: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
15: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι και εγώ στο Μασού της Family Festival για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασού της.
1: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
16: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματήριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματήριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Κοσματήριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
1: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
17: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
1: νομική,
17: διοίκηση και οικονομία,
1: πληροφορική,
17: ψυχολογία,
1: αγγλική φιλολογία,
17: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
18: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
17: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
1: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
17: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
19: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
20: Γιατί σου έλειψε το νησί?
19: Ναι. Για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
20: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
19: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
20: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
21: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακή και σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Η ώρα είναι 2:30.
23: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
24: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Λάισλα Μπονίτα, η Μαντόνα φέτος θα ανοίξει τα βραβεία του MTV με την εμφάνισή της. Έχει κερδίσει ούκο λίγα στο παρελθόν, είναι και φέτος υποψήφια σε αρκετές κατηγορίες. Τώρα, οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα, σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Επιστρέφουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Σειρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ. Στο βολί.
5: Ποιο βολί?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
11: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
13: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό από υπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
17: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: 96,8 Velvet.
1: Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Το 96,8 Velvet, η Παρασκευή από μόνη της φτιάχνει τη διάθεσή μας και εύχομαι πραγματικά να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Και θέλετε να ξεκουραστείτε, είτε να διασκεδάσετε, είτε να αποδράσετε από την πόλη. Είμαι ο Στάργιος Τσουρνάβας, άλλες δύο ώρες εδώ. Μελένη Κράβιτς, Μάικλ Τζάκσον, Human League, U2, Adele, αλλά και τον Black τώρα. Αυτό είναι το Everything is Coming Up Roses.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Σετ Φάρντο Δερένι, Αντέλ στον 96,8 Velvet. Πραγματικά με αυτή την τεχνητή νοημοσύνη στο τέλος δεν θα ξέρουμε τι να πιστέψουμε. Διαβάζω εδώ για τη σύλληψη κάποιων ατόμων, οι οποίοι, προσέξτε, κλωνοποιούσαν εντός εισαγωγικών φωνές συγγενών από διάφορους ανθρώπους, οι οποίοι δέχονταν μια τηλεφωνική κλήση, άκουγαν τη φωνή του συγγενή τους, η οποία ήταν ίδια πραγματικά μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Νομίζαν ότι ο συγγενής τους ζητά βοήθεια, ένα χρηματικό ποσό, και το έστελναν. Οι άνθρωποι είχαν συγκεντρώσει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ με τη συγκεκριμένη διαδικασία, έτσι. Μεγάλη προσοχή σε όλους και μεγάλο φίλτρο να βάζουμε σε ό,τι μας γίνεται. Human League, Don't You Hold Me, αγαπημένο από τα 80's, σε λίγο Lenny Kravitz, η Mojo με μεγάλη χορευτική επιτυχία και ο Michael Jackson.

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Save Tonight. Τώρα, αν σας αρέσει αυτό το τραγούδι και θα θέλατε να το ακούσετε και ερμηνευμένο ζωντανά από τον ίδιο τον Ιγκ Λαϊτσέρη, να σας πω ότι ο καλλιτέχνης έρχεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ο Ιγκ Λαϊτσέρη θα βρίσκεται εδώ την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, στα πλαίσια της περιοδίας Best of που πραγματοποιεί ολόκληρη την Ευρώπη, ο αδερφός της Νένε Τσέρη. Ο Ιγκ Λαϊτσέρη με μια καριέρα που ξεκίνησε το 1990 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, λοιπόν, επαναλαμβάνω, 29 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, 30, μία μέρα μετά θα βρίσκεται και στην Αθήνα. Συντομότατο διάλειμμα αμέσως μετά εδώ με Wham, Lady Gaga, Bruno Mars και Aretha Franklin στο Velvet.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Είστε σε σχέση, νιώθετε καλά με τον άνθρωπό σας?
3: Επαναφέρω και... από την ώρα γιατί σε βλέπω ότι στο τέλος θα φουλώσεις.
2: Από για τσιγαράκι μετά. Και κάποιος άλλος τραβά την προσοχή σας.
3: Όπα.
2: Είσαι εσύ τώρα γυναίκα και κάνεις τον κόστο του, την πέφτεις. Γιατί ρε κορίτσι μου, για να μπείτε σε σχέση και μετά να κοιτάς τον Μιχάλη? Όχι. Αν ήταν έτσι, δεν θα τα φτιάχναμε ποτέ με κανέναν και εμείς θα περιμέναμε τον Bradley Cooper. Εγώ συνέχεια τον βλέπω στον ύπνο μου.
3: Ναι, αλλά αυτός θα έφερε και τη μάνα του.
2: Τι να κάνουμε τώρα, είδαμε και άλλους που φέρουν τη μάνα τους και δεν είναι ο Bradley Cooper. Φέρε μου τη μάνα σου, αλλά να είσαι ο Bradley Cooper. Ωραία, όχι ο Νίκος από τους Ταγαράδες.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου,

0: Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις. Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρίθα Φράγκλιν, respect. Παρασκευή με κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης και στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα. Όσοι κατευθύνεστε προς δυτικά, εκεί από Άνω Τούμπα και έπειτα θα δείτε την κίνηση να αυξάνεται. Όσοι κατευθύνεστε προς ανατολικά, από την Ευκαρπία εκεί θα έχει λίγη κινησούλα παραπάνω και έπειτα. Στο κέντρο της πόλης, Εγνατία και Λεωφόρο Νίκης αυτή τη στιγμή λίγο πιο κόκκινες από το συνηθισμένο. Τώρα, οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδιά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς. Αυτές είναι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
1: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
2: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
4: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
5: Η ώρα είναι 4. Nutra Liver από την Nutravit Premium Brand. Φροντίδα από μέσα.
6: Nutra Liver από την Nutravit. 25 δραστικά συστατικά με χολίνη που συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ύπατος. Μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του οργανισμού. Nutra Liver από την Nutravit. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 92,8 Velvet.
1: Παρασκευή με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και με πάρα πολύ καλή διάθεση για ένα Σαββατοκύριακο που θέλω να πιστεύω ότι θα είναι εξαιρετικό για όλους μας. Είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας, άλλα 60 λεπτά εδώ με Ριάννα, Starship, UB40 και Elvis Presley. Τώρα ακούμε Suspicious Minds.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Ένα τραγούδι για όλα τα διλήμματα που μπορεί να αντιμετωπίζουμε αναπεριόδους σε διάφορους τομείς της ζωής μας. Νέλη και Κέλλη Ρόουλαντ, διλέμμα. Μπορεί να έχουμε και διλήμματα και για αυτό το Σαββατοκύριακο. Πού να πάμε, ποια παρέα να επιλέξουμε τελικά και διάφορα άλλα. Εγώ εύχομαι γενικότερα ό,τι και αν επιλέξουμε ο καθένας μας το Σαββατοκύριακο να περάσουμε καταπληκτικά. Εδώ προετοιμαζόμαστε όπως πρέπει με πολλή μουσική. Από τις 4, έτσι, δεν λειτουργούν προσωρινά οι σταθμοί του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Στα υπόψη είναι αυτό λοιπόν. Και ακούμε τώρα Starship, Nothing Gonna Stop Us Now στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You, στο 96,8 Velvet, η Οδύσσια του Christopher Nolan τελικά μόλις ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο εισιτήρια στη χώρα μας και είναι η μοναδική ξενόγλωσση ταινία που το καταφέρνει από το 2007. Το ρεκόρ κρατά η ταινία 300, και αυτή δηλαδή έτσι με ελληνικό θέμα η ταινία, που είχε φτάσει το 1,2 εκατομμύρια εισιτήρια. Για να δούμε τελικά πού θα τερματίσει η Οδύσσια του Christopher Nolan. Έχουν βγει και νέες ταινίες από χτες ήδη στις αίθουσες. Παίζει νέα ταινία του Liam Neeson, Κωδικός Τεχεράνη, μια περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας με τίτλο Επέλαση, και το Resident Evil επιστρέφει. Εγώ θα είμαι ξανά εδώ με Μελίσσα Έθεριτς, Ρίτσι Εμπόβερη και πολλούς ακόμη. Μείνετε μαζί μου.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εξηγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος, κοιμηθεί, είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου, δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη,
3: μπράβο.
2: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
6: Τι έλεγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
7: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς, αλήτη.
6: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση ρε κοριτσάκι μου Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
6: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση γιατί.
7: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα
3: ζενίθ.
2: Τέλος.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και της αλληνής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
7: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
9: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
10: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ριζάκος Material, ελάτε να μας γνωρίσετε.
11: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Από τα τραγούδια που κατευθείαν σου φτιάχνουν το κέφι, Σάρα Περκέτη, Άμος, στο 96,8 Velvet, εδώ που ήμασταν παρέα για όλη αυτή την εβδομάδα. Η Μοσταρίκη Τσουρνάβας, φυσικά τα λέμε και Σάββατο. Saturday Night Fever, 10 με 12 το βράδυ, σε ένα μεγάλο ραδιοφωνικό πάρτι. Σε λίγο κοντά σας Πινελόπη Δαμιανίδου και τις 8, 8 με 11 ο Μάσιμο. Εύχομαι το Σαββατοκύριακο να είναι πάρα πολύ όμορφο, ό,τι και αν κάνετε, είτε απλά θέλετε να ξεκουραστείτε, είτε να κάνετε τις βόλτες σας και να διασκεδάσετε, είτε και να αποδράσετε από την πόλη. Μείνετε εδώ για πολλή μουσική. Καλό weekend σε όλους. Γεια χαρά.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
7: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
6: νομική,
7: διοίκηση και οικονομία,
6: πληροφορική,
7: ψυχολογία,
6: αγγλική φιλολογία,
7: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
8: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
7: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
6: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
7: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
11: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
13: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
12: Όχι, όχι, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
14: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
15: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
16: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
18: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στον 96,8 Velvet.
19: Η ώρα είναι 5.
20: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
21: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
0: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
1: Να είμαστε εδώ στο 96,8 Velvet και σήμερα στο απόγευμα Παρασκευής 18 του Σεπτεμβρίου. Γεια σας και χαρά σας. Πώς μου είστε σήμερα, τι κάνετε? Πάρα πολύ ωραίος ο καιρός. Ετοιμαζόμαστε για Σαββατοκύριακο. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Πάμε να ξεκινήσουμε με Τότο και το Άφρικα, σε λίγο Σελίν Διόν και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Somebody that I used to know στο 96,8 Velvet στα 16 λεπτά μετά από τις 5. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Πινελόπη Δαμιανίδου πίσω από το μικρόφωνο. Σήμερα στο απόγευμα Παρασκευής με πάρα πολύ ωραίο καιρό στην πόλη και ακόμα πιο ωραίο Σαββατοκύριακο που προβλέπετε να έρχεται. Οπότε εγώ σας περιμένω στο Viber να μου πείτε τα σχέδιά σας και για απόψε το βράδυ και για Σαββατοκύριακο, τι έχετε κανονισμένο στο 6931 968 968. Boy meets girl αμέσως τώρα, σε λίγο ερχόμαστε με τους Coldplay.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: I hate myself for loving you. Στον 96,8 Velvet, σε 33 λεπτά μετά από τις 5. Σας έχω κάτι πάρα πολύ ωραίο για αύριο, Σάββατο 19 του Σεπτεμβρίου, στο τρίτο Μασούτης Family Festival. Λοιπόν, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, έρχεται ο FY Live και εντελώς δωρεάν, παρακαλώ. Ο FY λοιπόν ανεβαίνει στη σκηνή για ένα πολύ δυνατό live με τις μεγάλες του επιτυχίες, σε ένα φεστιβάλ που θα τα έχει όλα μα όλα από τις 10 το πρωί. Μουσική, παιχνίδια, challenges, διαγωνισμούς και πολλές εκπλήξεις, και μαζί Γκανζάρ, Πάνος Ντέντ, Σεφ Θωμάς, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος, Αλεξία Κεφαλά και ο Μαργαρίτης και Χαγιάς, ενώ το DJ set και την παρουσίαση αναλαμβάνουν η παραγωγή του Zoo 90,8. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλες και για όλους, οπότε να είστε όλοι εκεί.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Είστε σε σχέση, νιώθετε καλά με τον άνθρωπό σας?
3: Επαναφέρω και... από την ώρα, γιατί σε βλέπω ότι στο τέλος θα φύγω.
2: Άγω για τσιγαράκι μετά. Και κάποιος άλλος τραβά την προσοχή σας.
3: Όπα.
2: Είσαι εσύ τώρα γυναίκα και κάνεις τον Κώστα του την πέφτεις. Γιατί ρε κορίτσι μου, για να μπείτε σε σχέση και μετά να κοιτάς τον Μιχάλη? Όχι. Αν ήταν έτσι, δεν θα τα φτιάχναμε ποτέ με κανέναν και εμείς θα περιμέναμε τον Bradley Cooper. Εγώ συνέχεια τον βλέπω στον ύπνο μου.
3: Ναι, αλλά αυτός θα έφερε και τη μάνα του.
2: Τι να κάνουμε τώρα, είδαμε και άλλους που φέρνουν τη μάνα τους και δεν είναι ο Bradley Cooper. Φέρε μου τη μάνα σου, αλλά να είσαι ο Bradley Cooper. Ωραία, όχι ο Νίκος από τους Ταγαράδες.
1: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη

0: Βάλ.
1: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
3: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifik.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΠ.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Pet Shop Boys, It's a Scene στο 96,8 Velvet στα 55 μετά από τις 5. Σήμερα λοιπόν 18 του Σεπτεμβρίου είναι η Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου που μου αρέσουν πάρα πολύ τα e-books γιατί μπορούν να στα διαβάζουν κιόλας, δηλαδή να έχεις κάποιον να το διαβάζει για σένα. Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και Παγκόσμια ημέρα μπαμπού και επίσης γιορτάζουν η Αριάδνη, ο Ρωμήλος, Κυρομιλία. Χρόνια σας πολλά λοιπόν, να χαίρεστε τα ονόματά σας και εμείς είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για το δεύτερο μας μέρος.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
4: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
5: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
6: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
11: Η ώρα είναι 6. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Καθημερινή φροντίδα για τον οργανισμό.
12: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Είμαστε και πάλι πίσω στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα, απόγευμα Παρασκευής. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο. Ξεκινάμε αμέσως τώρα. You're the voice. Σε πολύ πολύ λίγο ερχόμαστε με όπους και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τα ακούτε μόνο εδώ. Μείνετε στην παρέα.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Πώς με χαλαρώνει αυτό το κομμάτι, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Το Summer Wine στο 96,8 Velvet. Αυτά τα καλοκαιρινά κρασάκια είναι που θα μου λείψουν από το καλοκαίρι. Να το απολαύσουμε όσο προλαβαίνουμε και έχει καλό καιρό. Όπως λέει και η Έλενα, φεύγουμε Χαλκιδική Πινελόπη. Πραγματικά σας το λέω, μην το γελάτε καθόλου. Κάθε Παρασκευή που φεύγω έτσι από την εκπομπή μετά, έχει πολλή κίνηση προς Χαλκιδική. Δεν ξέρω, είναι ακόμη ο καιρός πάρα πολύ καλός. Εντάξει, το βραδάκι βγάζει μια δροσούλα, αλλά τα πρωινά και μεσημεράκι για μπάνιο στη θάλασσα είναι ό,τι καλύτερο. Μπράβο, όχι να πάτε και να περάσετε τέλεια. Να μου πείτε στο Viber τι θα κάνετε Σαββατοκύριακο στο 6931-968-968 και φύγαμε για όπους. Live is life. Αμέσως τώρα.

0: baby, I love your way, Big Mountain, στο 96,8 Velvet. Πόσο καλό λέει για την υγεία μας είναι να σηκωνόμαστε κάθε, κάθε μία ώρα για 5 λεπτάκια. Το πρώτο λέει που αλλάζει είναι η κυκλοφορία του αίματος. Εννοούμε όταν καθόμαστε και κάνουμε καθιστική δουλειά, έτσι. Παράλληλα, λέει, τα μικρά διαλύματα κίνησης μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση του σακχάρου στο αίμα, ιδιαίτερα μετά από γεύματα. Και υπάρχει επίσης και το μυοσκελετικό όφελος. Λέει 5 λεπτά όρθια στάσης, περπατήματος ή ήπιων διατάσεων βοηθούν να ξεκουραστούν οι μέση, ο αφιένας, αλλά και οι ώμοι που επιβαρύνονται όσο καθόμαστε. Και γενικά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα 5 λεπτά θα είναι, 10 λεπτά θα είναι, δεν ξέρω όσο θέλει ο καθένας και όσο αντέχει, όσο προλαβαίνει. Αλλά γενικά το να σηκωνόμαστε είναι πολύ καλό.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
0: ναι,
2: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
3: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
4: Δεν μπορώ να σου πείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
3: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
5: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
3: Πας στα mail.
6: Είμαστε έτοιμοι.
4: Πάμε λίγο.
3: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
2: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
3: Ναι. Είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
6: Too easy, baby.
3: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου. Ξέρεις, θα κάνω.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
2: Αλλά.
3: Ναι.
4: Και μιλάμε για profit.
3: Σκοπός να μας πεις πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
10: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
11: Ανανεώστε το φόρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Every time στο 96,8 Velvet. Θα σας πω τώρα εναλλακτικές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αντί για ψωμί, λέει, για να φτιάξετε toast, και το έχω δει και για μπέργκερ αντίστοιχα. Η πρώτη, λέει, είναι toast με γλυκοπατάτα. Ωραίο μου ακούγεται. Toast με ψωμί από κουνουπίδι. Εντάξει, τώρα μπορεί να γελάμε λίγο, αλλά μπορεί και να είναι ωραίο. Τελικά, δεν ξέρω. Toast με κολοκύθι και τυρί, λέει, αυτό δεν μου πολύ αρέσει. Toast με ομελέτα αντί για ψωμί, αυτό μου ακούγεται καλό. Toast με μελιτζάνα επίσης. Με μανιτάρια πορτομπέλο, και αυτό φαίνεται πολύ δυνατό. Toast με φέτες ντομάτας, επίσης δεν μου αρέσει. Και πιπεριά κομμένη στη μέση, λέει, ούτε αυτό. Καλύτερα να φας γεμιστά. Αλλά αυτό είναι, παίζει πάρα πολύ. Τα φύλλα μαρουλιού αντί για ψωμί, τριγύρω δηλαδή από το toast. Και τέλος, λέει, βαρκάκια αγκουριού, δηλαδή πάνω στο αγκουράκι να βάλεις τα υλικά του toast και να το φας. Εντάξει, κάποια από αυτά μπορεί και να είναι νόστιμα, δεν ξέρω. Μπορούμε να το δοκιμάσουμε.
1: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
2: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
1: νομική,
2: διοίκηση και οικονομία,
1: πληροφορική,
2: ψυχολογία,
1: αγγλική φιλολογία,
2: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
3: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
2: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
1: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
2: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
6: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
5: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
7: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
8: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
11: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Έτσι ακριβώς εδώ είμαστε και σήμερα, στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος, το απόγευμα Παρασκευής 18 του μηνός. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως τώρα. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών τα ακούτε εδώ από Survivor. Αμέσως πιο μετά ερχόμαστε με Duffy και Kelly Family. Μείνετε εδώ.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Stepping Stone και Duffy στο 96,8 Velvet. Διαβάζω εδώ πράγματα, λέει, που κάνουν οι άνθρωποι κανονικά όταν τους προσβάλλουν. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε, λέει. Το πρώτο είναι να κάνουμε μία παύση 10 δευτερολέπτων πριν απαντήσουμε. Το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, να ξέρετε. Σας το λέω εγώ. Προσπαθώ χρόνια να το καταφέρω. Περιγράφουν τη συμπεριφορά με μία μόνο πρόταση. Δηλαδή, με διέκοψες ενώ μιλούσα, για παράδειγμα. Κάνουν μία ξεκάθαρη ερώτηση. Ας πούμε, τι εννοούσες με αυτό που είπες. Χρησιμοποιούν μία απλή σταθερή οριοθέτηση, διατηρούν σταθερό τον τόνο της φωνής τους, επιλέγουν τη σωστή στιγμή για να απαντήσουν. Είναι αυτό που λέγαμε, περιμένεις 10 δευτερόλεπτα και μετά απαντάς, ή τέλος πάντων σκέφτεσαι την απαντήσεις. Προστατεύουν τη φήμη τους χωρίς θεατρινισμούς, αποχωρούν καθαρά όταν ο σεβασμός εκμυδενίζεται και γενικά κάνουν εύκολο και γρήγορο reset. Δηλαδή το αφήνουν να περάσει και τώρα θα καθόμαστε, ασχολούμαστε με χαζομάρες. Κάπως έτσι είναι το σωστό, νομίζω κι εγώ. Baby Jane αμέσως τώρα, σε λίγο Kelly Family, αμέσως πιο μετά The Fray, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Everything but the girl και το Missing στο 96,8 Velvet. Κάπου, μάλλον η κοπέλα που μου κάνει τα νύχια έτσι πριν τις προάλλες μου είπε ότι το μήλο κάνει πάρα πολύ καλό στα νύχια. Και είχα ξεχάσει να σας το πω και τώρα το σκεφτόμουν γιατί γκούγκλαρα κιόλας να το δω και πραγματικά το γράφουν. Αυτό που λένε ότι ένα μήλο την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα. Ισχύει πάρα πολύ, λέει, και ισχύει πάρα πολύ για την υγεία των νυχιών, ότι προσφέρει πάρα πολύ καλή ενυδάτωση και γενικότερα τα κάνει από, αν είναι έτσι κάπως πιο μαλακά, τα κάνει αρκετά σκληρά και πολύ έτσι υγιή. Πράγμα που δεν ήξερα, οπότε να ξέρετε γενικότερα ότι το μήλο είναι πάρα πολύ καλό και εγώ δεν τρώω πάρα πολύ, οπότε καλύτερα να το εντάξουμε στη διατροφή μας. Kim Wilde και Simply Red σε πολύ πολύ λίγο, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έχω βρει αποκωδικοποιητή τι λέει και τι εννοεί και τα ξυνάπηρες. Έτσι. Γιατί είσαι ελεύθερη, ρωτάει.
3: Ποιος ξέρει τι πάει λάθος και με σένα.
2: Τι εννοεί, περνάω τέλεια μαζί σου, αλλά μήπως βγαίνεις και με άλλους ή μήπως κρύβεις κάποια περίεργη πλευρά.
3: Αυτό είναι μόνο για αγόρια ή είναι για unisex.
2: Όχι, είναι για αγόρια. Okay, okay. Okay. Έχω πολλά ταξιδιά για τη δουλειά αυτόν τον καιρό.
3: Θα εξαφανιστώ να ξέρεις. 33 χρόνια φούρναρης.
2: Έχω πάθει πλάκα. Μου αρέσουν οι γυναίκες που δεν φορούν πολύ μακιγιάζ.
3: Είναι σαν να σου λέει, σημείωνε τι μου αρέσει και τι όχι, γιατί εμένα μου αρέσει που δεν φοράς μακιγιάζ.
2: Τι εννοεί, μη γεμίσει το πουκάμισό μου με κραγιόν.
3: Ναι! Άρε τσούτσα.
2: Μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα.
3: Δεν θέλω να σε ακούω, δεν θέλω, με έχει ζαλίσει. Βρίσκει προβλήματα από εκεί που δεν υπάρχουν.
2: Δεν θέλω να κάνω αυτή την κουβέντα ποτέ.
3: Ναι, δεν θα την κάνω. Δεν θα την κάνω.
2: Μπράβο.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ξηρά, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιά. Γιατρών, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
11: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στο 96,8 Velvet.

Υπήρχε καλύτερος τρόπος να κλείσουμε για Παρασκευή βράδυ, δεν νομίζω. Last night a DJ saved my life στο 96,8 Velvet στα 55 λεπτά μετά από τις 7. Κάπου εδώ ήρθε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω για σήμερα, απόγευμα Παρασκευής. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και αυτή τη στιγμή. Ακολουθεί ο Μάσιμος στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, να περάσετε μοναδικά, φανταστικά, υπέροχα, να κάνετε βουτιές στη θάλασσα γιατί θα έχει καλό καιρό από τίδα. Και τα ξαναλέμε Δευτέρα στις 5 ακριβώς. Φιλάκια πολλά.

0: δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
1: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
0: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
1: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
0: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
1: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνα πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance,

0: Φεστιβάλ.
1: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ώρα είναι 8. Μια χορηγία της Nutravit Premium Brand. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
5: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
8: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11 παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με America, You Can Do Magic, What Is Love, Haraway, Steve and the Tears, Driver's Seat. Μοιράζομαι μαζί σας non-stop τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη και σήμερα στο 96,8 Velvet.

Family Affair λοιπόν, Mary J. Blige είναι αγαπημένο και το άκουσες στον 96,8 Velvet, με την θερμοκρασία να πέφτει στους 18 τις πρώτες πρωινές ώρες από ό,τι βλέπω, ενώ το Σαββατοκύριακο έρχεται συννεφιασμένο, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει το Σάββατο στους 28, ενώ την Κυριακή να αγγίζει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στο Χάρη και την Ιωάννα που πηγαίνουν να χαρούν ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο στη Χαλκιδική μου γράφουν και να συμμαζέψουν τα καλοκαιρινά τους. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968, παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Break Me, Shake Me, Savage Garden στον 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και τον Weekend τώρα να τα ξαναλάσει αρκετά σε μια συνέντευξή του στο περιοδικό GQ. Και όπως δήλωσε πριν το τέλος της περιοδίας του, που υποτίθεται πως θα ήταν και ο επίλογος, η αγάπη του κόσμου τον έκανε να αναθεωρήσει. Και πλέον η περσόνα του Weekend, όπως και η μουσική του, είναι πολύ σημαντικά και τα δύο για αυτόν. Και νιώθει πως έχει να δώσει πολλά ακόμα. Δεν απέκλεισε πάντως ένα διάλειμμα μετά το τέλος του tour για να βάλει τις σκέψεις του, όπως είπε, σε μια σειρά, να συγκεντρωθεί στο μέλλον και να ζυγίσει τις προοπτικές του.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
3: Μαμά.
2: Το φαντάζεστε αυτό?
4: Εγώ το φαντάζομαι.
2: Μιλάει λίγο πολύ και έχει τα φασολάκια.
5: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι. Ούτε μαγειρικούλα.
2: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
5: Πολύ ωραία.
2: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
6: Ερώτημα.
2: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
7: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
2: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
8: Τι θες να πεις, μάνα?
2: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και.
9: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
2: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
10: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
4: Γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι?
2: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
11: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
2: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού μετά τη συμπεθέρια.
11: Τι λες, μάνα?
2: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
12: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλει.
2: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμεί αυτήν την ζώνη. Θα το μάθει στην εκκλησία.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
13: Όχι απλώς νιασιναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασιναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
14: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
1: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
15: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
16: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Easy Lover, Phil Collins, Phil Bailey, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας στο 96,8 Velvet και πάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου μια ομάδα επιστημόνων του Imperial College στο Λονδίνο κατάφερε μέσω γενετικής μηχανικής να δημιουργήσει μαρούλια με γεύση, χρώμα και τη θρεπτική αξία του κρέατος. Η διαδικασία αυτή δεν ήταν κάποιο πείραμα, αλλά μια έρευνα που θέλει να περιορίσει την παραγωγή μοσχαρίσιου κρέατος που επιβαρύνει το περιβάλλον. Και όπως δήλωσε η Dr. Alexia Groff, σε λίγα χρόνια θα μπορείς να είσαι vegan και να απολαμβάνεις ένα ribeye από μαρουλόφιλο. Σύντομο break αμέσως τώρα και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερα τραγούδια και επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
3: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: 96,8 Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στο 96,8 Velvet και συνεχίζουμε με Mike Oldfield, Moonlight Shadow, Waiting for Tonight, Jennifer Lopez, Black, Wonderful Life, φυσικά στο Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. 90. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Happy, Pharrell Williams, στο 96,8 Velvet, παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και την Miley Cyrus τώρα να κυκλοφορεί το καινούργιο του άλμπουμ σήμερα 18 Σεπτεμβρίου και να το γιορτάζει με το πρώτο single μέσα από αυτό με τίτλο Let's Get Married. Το τραγούδι όπως και το βίντεο είναι αφιερωμένα στον αραβωνιαστικό της Max Morando, με το μονόπετρο να υπάρχει στο δάχτυλό της από το Δεκέμβριο του 2025 και το Bass Persuade, έτσι ακριβώς λέγεται το άλμπουμ, περιέχει 9 original tracks και ένα remix του ομότιτλου τραγουδιού. Thank you.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: I totally miss you, Bad Boys Blue είναι αγαπημένο και το άκουσα στο 96,8 Velvet. Και πάμε τώρα στην Αυστραλία, γιατί αύριο 19 Σεπτεμβρίου έχουν γιορτή με το μεγάλο event να έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα στην Όπερα του Σίδνεϊ. Η Παγκόσμια ημέρα του Batman υπάρχει λοιπόν, δεν είναι τρολιά, υπάρχει και γιορτάζεται κάθε χρόνο στην Αυστραλία. Και άμα είστε φαν, μπορείτε να τη γιορτάσετε και εσείς, περιμένοντας τον Batman 2 που θα αργήσει αρκετά από ό,τι φαίνεται μέχρι το Φεβρουάριο του 2028.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έχω βρει αποκωδικοποιητή τι λέει και τι εννοεί και τα ξυνάπηρες. Έτσι, γιατί είσαι ελεύθερη, ρωτάει.
3: Ποιος ξέρει τι πάει λάθος και με σένα.
2: Τι εννοεί, περνάω τέλεια μαζί σου, αλλά μήπως βγαίνεις και με άλλους ή μήπως κρύβεις κάποια περίεργη πλευρά.
3: Αυτό είναι μόνο για αγόρια ή είναι για unisex.
2: Όχι, είναι για αγόρια. Okay, okay. Okay. Έχω πολλά ταξιδιά για τη δουλειά αυτόν τον καιρό.
3: Θα εξαφανιστώ να ξέρεις. 33 χρόνια φούρναρης.
2: Έχω πάθει πλάκα. Μου αρέσουν οι γυναίκες που δεν φορούν πολύ μακιγιάζ.
3: Είναι σαν να σου λέει, σημείωνε τι μου αρέσει και τι όχι, γιατί εμένα μου αρέσει που δεν φοράς μακιγιάζ.
2: Τι εννοεί, μη γεμίσει το πουκάμισό μου με κραγιόν.
3: Ναι! Άρε τσούτσα.
2: Μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα.
3: Δεν θέλω να σε ακούω, δεν θέλω, με έχει ζαλίσει. Βρίσκει προβλήματα από εκεί που δεν υπάρχουν.
2: Δεν θέλω να κάνω αυτή την κουβέντα ποτέ.
3: Ναι, δεν θα την κάνω. Δεν θα την κάνω.
2: Μπράβο.
1: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
4: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στο 96,8 Velvet.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

Βουλεβού, λίγο πριν το τέλος και τη δεύτερη ώρα στο 96,8 Velvet στο βράδυ της Παρασκευής. Ξεκινάει το Weekend Guys. Ελπίζω να το περάσετε τέλεια όπως και αν έχετε αποφασίσει. Είτε μένετε Θεσσαλονίκη, είτε πάτε κάποια μικρή εκδρομή, είτε πάτε Χαλκιδική να μαζέψετε όσοι έχετε εξοχικά τέλος πάντων. Γιατί σιγά σιγά πλέον μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Να το περάσετε όπως ακριβώς σας αρέσει. Τέλεια. Και σας περιμένω τη Δευτέρα λίγο μετά τις 8. Εμείς συνεχίζουμε λοιπόν με σύντομο break αμέσως τώρα. Επιστρέφουμε 60 λεπτά non-stop παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και όλα αυτά φυσικά συμβαίνουν εδώ στο 96,8 Velvet.

0: Η ώρα είναι 10. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Πνευματική διάβγεια για κάθε μέρα.
1: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
4: Παρασκευή σήμερα στον 96,8 Velvet και εμείς βρισκόμαστε εδώ παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 10 με 11 παίζουν non-stop για να σας φτιάξουν το weekend.

0: Όλα τα αγαπημένα μας τραγούδια και σήμερα στο 96,8 Velvet που παίζει non-stop από τις 10 μέχρι τις 11 τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Το ήξερες εσύ και εσείς που
3: ναι,
2: ακούτε
3: ναι, ναι.
2: Ότι το πολύ καστρό, κάτσε να δω από ποια μεριά
3: Κίκης.
2: Πάει. Ναι, δεν είναι σαν το ωραίο καστρό. Έχω μια βάφτιση την Κυριακή και μου λέει είναι στο πολύ καστρό. Λέω τέλεια, θα πω και το μαργαρίτη, μήπως πιούμε ένα καφέ. Δεν είναι. Είναι Κυλκής. Δηλαδή δεν το περίμενες από μένα που μέχρι πρόπερς νόμιζα ότι Σύνδος είναι νησί. Να νομίζω ότι το Πολύκαστρο είναι δίπλα στο Ρεόκαστρο. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
4: Η ώρα είναι 10:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Ένα weekend ξεκινάει, ελπίζω να το περάσετε τέλεια. Και εμείς πλέον ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 8, στο 96,8 Velvet. Παρέα φυσικά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
2: Έλα ρε, ρε Έλενα. Όχι, την καταλαβαίνω.
1: Και κλείνουμε εννοείται Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
3: 3, 2, 1, πάμε.
2: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
4: Oh shit.
3: Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
2: Ήταν μέσα στο 2025.
4: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλα να πάρεις.
2: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
3: Μας έδωσε μπόνο.
5: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
2: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
6: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
2: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβε.
7: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Ναι. Με ψάχνουνε. Ναι. Μα έχουμε τρελαθεί.
2: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη. Έχω 50.000.
8: Τέλεια, είμαι το μωρό.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix. Με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody. If you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στο 96,8 Velvet.

0: Mellow Velvet. Mellow Velvet.
1: Στον 96,8 Velvet.

0: by my hand and to my soul. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Κάθε τραγούδι, μία ιστορία. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Η ώρα είναι 12. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. 6 μανιτάρια. Μία premium σύνθεση για σώμα και πνεύμα.
1: Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Premium σύμπλεγμα 6 μανιταριών. Εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μέταλλα. Υποστηρίζει τη μνήμη, την πνευματική διάβγεια και την ενέργεια. Ενώ με βιταμίνες C και D και ψευδάργυρο συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Η δύναμη της φύσης με την υπογραφή της επιστήμης.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ο William Martin Sanchez López κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
2: Καλό!
3: Καλό!
2: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
4: 15 πόντι. Είναι καλά.
2: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
5: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
1: Τα ξέρεις.
2: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις. Θα πω ότι διαβάζω.
6: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξει τη μοναξιά εξαιτίας.
2: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνει κέρατο.
3: Τι γιντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
2: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
4: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
2: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
5: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Για πες του.
6: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
7: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Μου στέλνει μια νεράιδα, ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε.
2: Έπρεπε να είχα πιει.
1: Γκορόιδ, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
3: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
4: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
3: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
1: Και μου λέει τώρα, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
5: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
1: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
6: Τι να κάνει, ναι.
1: Μακαρόνια με κοιμά.
7: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να
1: φας. Τι να κάνει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. Whenever, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.